0: 2000 FM.
1: Πώς το ακούς?
2: Θες?

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: τη τρελαίνομαι, μόνο αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πει, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στου 99,8.
8: Χωρίς να νοιάζομαι.
9: Χαμογελώ μέσα τους.
10: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Να είστε καλά, και εγώ εύχομαι το ίδιο. Για να είμαστε καλά πρέπει να, κυρίως, να έχουμε καλή ψυχολογία, λένε. Εγώ θα έλεγα να έχουμε μια θεώρηση της ζωής τέτοια που θα μας επιτρέπει να, στα δύσκολα να μην χαλάμε την ψυχολογία μας. Τι εννοώ να μην χαλάμε την ψυχολογία μας, να μην χαλάμε τη διάθεσή μας τόσο ώστε να πέφτουμε σε αυτή τη μεγάλη σπηλιά της κατάθλιψης, της μελαγχολίας που μπορεί να οδηγηθούμε. Πώς είδατε αυτή την ιστορία με τις συνεχή περιστατικά και κρούσματα που έχουμε με νέους ανθρώπους να προχωράνε σε απονοημένο διάβημα?
1: Ακριβώς, όπως είπατε, η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να δράσουμε αυτό που λέμε και εμείς τη λειτουργικότητα. Και παρότι έχει αποδειχτεί ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός έχει πάρα πολλές αντοχές, αντέχουμε τα πάντα και αν το δει κανείς και ιστορικά και με τον εαυτό του, θα δει ότι έχει κανείς πάρα πολλές αντοχές. Παρόλα αυτά όμως, τελικά υπάρχουν κάποια όρια πίεσης που μπορεί να δεχτεί κάποιος. Οπότε όταν αυτά τα όρια ξεπεραστούν, από εκεί πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, πολύς μεγάλος ανταγωνισμός, διάφορα θέματα που απασχολούν και τους νεότερους αλλά και τους μεγαλύτερους, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν το αντέχουν όλο αυτό και κάπου εκεί αρχίζει μια που είπατε η αρνητικότητα, η κατάθλιψη, η μελαγχολία, που σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς μπορεί να φτάσει μέχρι και ακραίες λύσεις αυτοχειρίας, που καλό θα είναι όσο μπορούμε και εμείς οι ειδικοί και ο καθένας με τον τρόπο του να προσπαθήσει να τα αποτρέψει αυτά, μην ξεχνώντας πάντα ότι πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους, να ακούμε τους, ειδικά τους έφηβους, να προσπαθούμε να έχουμε ενσυναίσθηση, να τους αφουγκραζόμαστε και να καταλαβαίνουμε αυτά που λένε. Πίσω από τις λέξεις πολλές φορές κρύβονται βαθύτερα συναισθηματικά θέματα που δεν πρέπει και δεν μπορούμε να τα αγνοούμε, γιατί αυτά κρύβουν κινδύνους ενίοτε.
15: Μου θύμισε λίγο τη φυσική η τοποθέτηση. Δηλαδή, τι εννοώ? Στη φυσική μαθαίνουμε για την ελαστική παραμόρφωση, την πλαστική παραμόρφωση και το όριο θράψης. Η ελαστική παραμόρφωση επιτρέπει στα υλικά να παραμορφώνονται αλλά να επανέρχονται στην προτέρα κατάσταση. Στην πλαστική παραμόρφωση παραμορφώνονται, δεν σπάνε, αλλά παραμένουν σε αυτή την παραμόρφωση, και στο όριο θράψης, όπου εκεί έχουμε το δύσκολο.
1: Πολύ σωστά.
15: Είναι όλα φυσική τελικά στη ζωή μας. Υπάρχει ένας φυσικός νόμος ο οποίος ακολουθείται και τον ακολουθούμε, και ένας παγκόσμιος ρυθμός που, αν βγούμε από αυτόν τον παγκόσμιο ρυθμό, ίσως να οδηγηθούμε στα πολύ δύσκολα που είπατε και εσείς, κύριε οικονόμου.
1: Και δράση αντίδραση, μια που μιλάμε για τη φυσική ακριβώς, στον ψυχισμό υπάρχει ένα της δράσης και της αντίδρασης. Όταν δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις που είπα και πριν, γι' αυτό και εγώ δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας και της ποινής στην παιδική ηλικία, τη δημιουργούν ακριβώς ανέκφραστο συνέστημα θυμού, αντίδραση δηλαδή, που αν δεν εξωτερικευθεί, αν δεν διοχετευτεί, κάποιες φορές δυστυχώς μπορεί να στραφεί αυτό το ανέκφραστο συνέστημα θυμού που προέρχεται από την τιμωρία, την τιμωρία να εκφραστεί εναντίον του εαυτού μας, να μας νικήσει η αυτοκαταστροφική τάση. Και χωρίς να φτάσουμε στο ακραίο σενάριο της αυτοκτονίας, μπορούμε να πάμε σε άλλες υπιότερες έμεσες αυτοκτονίες, όπως είναι οι εξαρτήσεις, όπως είναι οι ουσίες, όπως είναι η απομόνωση, γιατί και αυτό είναι μια κατάσταση.
15: Πώς μπορεί να δει ένας γονέας ότι το παιδί χρειάζεται μια υποστήριξη στο συγκεκριμένο τομέα, ότι βλέπει... Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό? Γιατί δεν μπορεί μια νυχτή να γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας έφηβος σε μια νύχτα να λέει θα αυτοκτονήσω και να το κάνει κιόλας. Αυτό είναι μια πορεία, πρέπει να υπάρχει σε όλο αυτό που να τον οδηγεί εκεί. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι ξυπνάω μια μέρα και λέω σήμερα θα πάρω τη φίλη μου και θα πέσω από τον 7ο όροφο, ξέρω, τον 5ο.
1: Ακριβώς έτσι είναι, αν και υπάρχουν και οι πιο σπάνιες παρομοιητικές ακραίες καταστάσεις όπου δεν προηγείται κάποια ένδειξη. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι είμαστε γονείς είναι να πιέζουμε τόσο όσο, δηλαδή να προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε, που αυτό είναι το δύσκολο, τις δικές μας επιθυμίες, τις δικές μας τις προσδοκίες για τα παιδιά μας, γιατί πολλές φορές τα πιέζουμε για να γίνουν αυτό που δεν είμαστε εμείς. τα πιέζουμε για να λέμε μετά στους φίλους μας και στον κοινωνικό μας κύκλο, κοιτάξτε, η κόρη μας ή ο γιος μας έγινε αυτό το επάγγελμα, ναι, σπουδάζει, ναι, αυτό. Και
15: να βάλουμε στα κοινωνικά δίκτυα ότι...
1: Και να καμαρώνουμε, μπράβο το παιδί μας, στα κοινωνικά δίκτυα, τελείωσε το τάδε πανεπιστήμιο. Αυτό όμως πολλές φορές, για να μην πω σχεδόν πάντα, είναι οι προσδοκίες μας και όχι η πραγματική θέληση του παιδιού.
15: Τεράστιο βάρος για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς, και εκεί αρχίζει το τεράστιο βάρος, γιατί το παιδί αρχίζει και μπαίνει σε μια κατάσταση που είναι φορεμένη όπως είναι ένα ρούχο από το γονιό και δεν είναι το πραγματικό θέλω του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αρχίζει να υπάρχει ένα εσωτερικό άγχος που δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστεί στις ηλικίες τις νεότερες. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες αντιστάσεις και η απαραίτητη ψυχική εμπειρία για να μπορέσει να το διοχετεύσει. Οπότε αυτό γυρνάει μπούμεραν και το παιδί αρχίζει και δυστυχεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε τις δικές μας επιθυμίες, και αυτό γίνεται μέσω από το να ακούμε το παιδί, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θέλει, που αν και δεν θέλει, αν και χωρίς να ξέρει τι θέλει, χωρίς να έχει αποφασίσει κάτι, δεν πειράζει καθόλου. Είναι σε μια ηλικία ανοριμότητας, όπου εκεί επιβάλλεται να μην ξέρει. Επιβάλλεται να μην ξέρει τι θέλει.
15: Ακριβώς.
1: Δεν είναι αυτό αδίκημα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το μαλώσουμε ή να το πιέσουμε να βρει, γιατί ακριβώς είναι η ηλικία, όπως είπα, της ανοριμότητας. Άρα λοιπόν, αφού γκραζόμαστε και το αφήνουμε το παιδί στην ησυχία του, θα βρει το δρόμο του. Υπάρχει μια κρίσιμη ηλικία, όπως λέω και εγώ συχνά στη δουλειά μου, που είναι από τα 6 έως τα 16. Από τα 16 και μετά λοιπόν, που σχεδόν αρχίζει το παιδί να παίρνει κάποιο, ή να μην παίρνει, αλλά όταν παίρνει κάποιο επαγγελματικό δρόμο, να ξέρουμε ότι το παιδί έχει ήδη βρει μέσα του περίπου το ψυχισμό που θα τον οδηγήσει στο να ακολουθήσει το δρόμο της ζωής του. Mm-hmm. Άρα το να το πιέσουμε μετά τα 16 με πανελλήνιες, με εξετάσεις, με φροντιστήρια, με ιδέες του τι θα μπορούσε να κάνει, μόνο κακό μπορούμε να του κάνουμε και να δημιουργήσουμε εσωτερική σύγκρουση με αυτά που ήδη έχει βρει να κάνει. Γιατί μετά τα 16 που έχει βρει το ρυθμό του, σε αντίθεση με αυτά που θέλουμε εμείς. Οπότε άλλα θέλουμε εμείς, άλλα θέλουμε το παιδί, και κάπου εκεί αρχίζει το πρόβλημα.
15: Το βασικό νομίζω πρέπει να είμαστε καλοί ακροατές. Ίσως είναι και το βασικότερο να μπορούμε δηλαδή να έχουμε δίκο αότα προς αυτό που μας λέει το παιδί. Αν εμείς έχουμε κλειστά τα αυτιά μας και δεν καταλαβαίνουμε τις αγωνίες του, τα θέλω του, ακόμη και την άγνοια του, όπως είπατε, έτσι, γιατί τα παιδί τώρα 16 ετών, υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι κατασταλαγμένοι, οι οποίοι φτάνουν σε ένα σημείο, έχουν ένα δίλημα, δεν μπορούν να αποφασίσουν για κάτι, αλλάζουν επάγγελμα. Πώς περιμένουμε από ένα παιδί, ας πούμε, και το πιέζουμε να γίνει ο καλύτερος στο σχολείο, να κάνει, να καλλιεργηθεί στο χώρο, να μάθει περισσότερες γλώσσες, να πάει στον αθλητισμό, να κάνει περισσότερα εκεί. Δηλαδή, μια συνεχής πίεση η οποία προέρχεται από ένα περιβάλλον άκρος ανταγωνιστικό, το οποίο όμως μπορεί να επιφέρει αυτός ο ανταγωνισμός να το κάνει λιγότερο ανταγωνιστικό το παιδί. Δηλαδή, όταν προσπαθήσει το παιδί να γίνει πανεπιστήμων, να γίνει ο καλύτερος αθλητής, ο καλύτερος μουσικός, ο καλύτερος χορευτής, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο του βάζουμε. Δεν του βάζουμε απλά βάρη, του βάζουμε τα φόπλακα στην προκειμένη περίπτωση, όπως είδαμε και στο πρόσφατο αυτό φοβερό περιστατικό, το σοκαριστικό με τα δύο κορίτσια. Λίγο πιο χαλαρά, παιδιά, με τους ανθρώπους, λίγο πιο χαλαρά με τα παιδιά μας. Όχι όμως, υπάρχουν περίοδοι, ας πούμε, στη ζωή του που είναι πολύ καθοριστικές. Το καταλαβαίνω, αλλά μην οθούμε τα παιδιά και μην τα βάζουμε στη μέγενη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ας αφήσουμε τα παιδιά να αποφασίσουν μόνα τους. Όπως είπατε πριν, ότι και σε μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχουν δυσκολίες και πολλοί ενήλικοι άνθρωποι και αλλάζουν και δεν ξέρουν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι από την παιδική τους ηλικία δεν αφέθηκαν μόνοι τους να αποφασίσουν και να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Οπότε αυτό τους ακολουθεί μια ζωή. Και αν δεν δημιουργήσει ψυχικό πρόβλημα, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο να μην ξέρουν τελικά τι να κάνουν και πώς να επιβιώσουν με βάση τα δικά τους θέλω, τις δικές τους δυνατότητες και τη δικιά τους ιδιοσυγκρασία στη ζωή. Οπότε εκεί μπερδεύονται και πραγματικά είναι, όπως βλέπουμε όλοι μας, γύρω μας δεν είναι ευχάριστο. Άρα λοιπόν αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα, το σχολείο κάνει τη δουλειά του με τον τρόπο που την κάνει, εμείς δεν χρειάζεται να πιέζουμε επιπροσθέτως, και κυρίως να προσπαθήσουμε, όπως είπα και πριν, να αποσυνδέσουμε και να βρούμε το τι θέλουμε εμείς με το τι θέλει το παιδί. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο συχνό λάθος και αν το δούμε γύρω μας γίνεται πολύ συχνά.
15: Ναι.
1: Οι γονείς θέλουν αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν να κάνει το παιδί τους και, όχι, και δεν αφήνουν το παιδί τους να βρει το δρόμο τους. Ναι. Και στα αθλήματα το βλέπουμε αυτό και στα επαγγέλματα και στα φροντιστήρια και παντού.
15: Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι γονείς που αφόρουν το παιδί στον αυτόματο. Έτσι. Και αναρωτιέται κανείς, δεν υπάρχει μέτρο, γιατί το μέτρο πρέπει να ακολουθούμε. Ούτε στον αυτόματο το παιδί, ούτε το παιδί με τέτοια πίεση που δεν μπορεί να την αντέξει πια και φτάνουμε σε τέτοια σημεία.
1: Ακριβώς. Ο γονιός, παρεπιπτόντως να πούμε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι φίλος με το παιδί, μπορεί ως ένα βαθμό να τον καθοδηγεί το παιδί του, κυρίως πριν τα 16 έτη. Αλλά κυρίως να προσπαθεί να είναι πίσω από το παιδί. Δηλαδή να αφήνει το παιδί μπροστά και να μαθαίνει από τα λάθη. Πολλές φορές φοβούμαστε και δαιμονοποιούμε τα λάθη όταν ξεχνάμε ότι από τα λάθη μαθαίνουμε. Είναι ο πιο ασφαλής και βιωματικός τρόπος. Έτσι. Μέσα από το λάθος να μάθουμε. Γιατί και το σχολείο δυστυχώς το περνάει αυτό. Δαιμονοποίηση του λάθους. Άρα φοβάται κανείς να κάνει λάθος, άρα δεν ρισκάρει και κυρίως δεν πράττει. Είναι πολύ σημαντικό ότι για να προοδεύσουμε στη ζωή πρέπει να πράττουμε, να πράξουμε. Αν όμως φοβόμαστε ότι θα γίνει λάθος, πόσο μάλλον θα υποστούμε την τιμωρία, ναι. Δεν πράττουμε. Άρα δεν αποφασίζουμε. Και εκεί κάπου αρχίζει ο αυτόματος που λέγατε πριν, με συνέπειες τραγικές για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, αν δεν πράττει και αν δεν αποφασίζει.
15: Λοιπόν, με τον κύριο Οικονόμου θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί σκεφτόμαστε έτσι να φτιάξουμε έτσι μια μικρή στήλη, όπου να μας δίνει μερικές συμβουλές κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή, θα το δούμε αυτό. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά και το βλέπω καθημερινά είναι μια τέτοια υποστήριξη αυτού του είδους. Και το Σάββατο ή Κυριακή είναι οι μέρες που ξεφεύγουμε από τη μέγενη της καθημερινότητας και μπορούμε με πιο καθαρό μυαλό να σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ο καθημερινός κάματος είναι αυτός που μας οθεί και μας, θα έλεγα, στο να μην σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
15: Θα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι επειδή είστε πρόθυμος έτσι να μας βοηθήσετε σε αυτό το τομέα, το κάνουμε, να το πράξουμε και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.
1: Με ιδιαίτερη χαρά, πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
15: Δημήτρης Οικονόμου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, καλός φίλος δικός μας και της εκπομπής, έτσι με δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για σας. Ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου.
16: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
20: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
22: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και τα τελευταία νέα που έρχονται από το μέτωπο των καυσίμων είναι νέα τα οποία ουσιαστικά δεν προδιαθέτουν αισιοδοξία. Δεν μας προδιαθέτουν για καλύτερες ημέρες, δυστυχώς. Και όλο αυτό διονύζεται. Το Fuel Pass έχει πλέον περάσει, θα έλεγα, εδώ και καιρό στο παρελθόν. Έχει αναλωθεί ήδη το ποσό των 50 ευρώ. Και φυσικά αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ότι θα πρέπει να βρεθεί μια πιο δίκαιη λύση. Πιο δίκαιη λύση για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερες ώρες στο δρόμο. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα τους κάνοντας 10 χιλιόμετρα την ημέρα, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους κάνοντας 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για 100 χιλιόμετρα την ημέρα, σημαίνει ότι δαπανούν για καύσιμα ποσά τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν τα 200-300 ευρώ. Αν είναι ειδικά το αμάξι ή η μοτοσυκλέτα παλιάς τεχνολογίας, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι άδικο, αν θέλετε, με ένα fuel pass να καθαρίζουμε με τους συγκεκριμένους, και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν κάνουν χιλιόμετρα να παίρνουν τα 50 ευρώ, ενώ δεν συνεισφέρουν σημαντικά σε φόρο, πληρώνοντας τόσο ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αυτοί που καταναλώνουν βενζίνη. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε, κύριε Κιουρτζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Κιουρτζή?
1: Κοιτάξτε, η θέση μας, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί και για άλλες πλευρές, είμαστε εναντίον των επιδομάτων. Θα σας θυμίσω ότι η Ομοσπονδία ζήτησε την έκπτωση της τιμής στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης εδώ καιρό, 2 χρόνια, και όχι να γίνεται επίδομα. Το επίδομα δηλαδή που θα, στο σύνολο του επιδόματος που θα δοθεί, θα δινόταν ή θα δοθεί στους καταναλωτές του πετρέλαιου θέρμανσης, όσοι δικαιούνται, αν δικαιούνται και αν δικαιούνται σωστά, να διαμοιραστεί στα λίτρα που πουλούνται το χρόνο ετησίως και να πάει στην αντλία να το πάρουν όλοι.
0: Όπως έγινε τώρα, έχουμε ένα προηγούμενο πλέον, το οποίο είναι καλό προηγούμενο. Αυτό που έγινε με το πετρέλαιο στην Αγγλία λειτουργεί, έτσι? Δηλαδή δεν έχουμε δει να έχουν κάποιοι...
1: Ναι, σημαντικά, βεβαίως.
0: Δεν έχουμε δει δηλαδή κάποιους να μπαίνουν, ας πούμε, και να κλέβουν από εκεί, να παίρνουν από εκεί, να καρπώνονται έσοδα από εκεί. Δηλαδή έχει περάσει αυτός ο ιός στην Αγγλία. Άρα με λίγα λόγια έχει δοκιμαστεί να μην γίνει και αυτό το ίδιο στη βενζίνη. Γιατί, όπως προείπα, είναι άδικο κάποιος ο οποίος κάνει 30, 50, 100 χιλιόμετρα το μήνα, ας πούμε, να πληρώνεται το ίδιο με τον άλλον που πληρώνει, ας πούμε, 200-250 ευρώ το μήνα σε καύσιμο.
1: Επιπλέον, όπως είδαμε και όπως διαβάσαμε, ναι, πάνω από 600.000 άνθρωποι δεν πήρανε το προσδοκόμενο 50-άρικο. 600.000 νομίζω, από ό,τι διάβασα.
0: Ναι.
1: Επίσης, τα 2/3 πήραν τα χρήματα στο λογαριασμό, δηλαδή πήραν 10 ευρώ λιγότερο. Άρα συνεπώς δεν χρειαζόταν το 10-άρικο. Πολύς λόγος για το τίποτα. Δηλαδή το 20% δεν το πήρε κάποιος.
0: Ναι. Κάποιος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του θα το έπαιρνε εκεί και θα το κάνει κάτι άλλο. Εδώ το θέμα είναι όμως ότι μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για μετακίνηση. Άρα λοιπόν οι μετακινούμενοι, οι άνθρωποι που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και αιμοδοτούν ουσιαστικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ το κρατικό ταμείο, θα έπρεπε με έναν τρόπο να επιστρέφει αυτό. Ή τέλος πάντων με το προηγούμενο της μείωσης στην αντλία στο πετρελό να υπάρχει και σε βενζίνη, για να έχουμε μια δικαιοσύνη πλέον.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι και η δική μας άποψη. Είμαστε εναντίον των επιδομάτων γενικώς, γιατί είναι άδικο, και να σας πω και για ποιο λόγο είναι άδικο. Γιατί οι επίδομα παίρνουν όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, όχι όσοι δεν έχουν χρήματα. Γιατί πολλοίς κόσμος, πραγματικά πολλοίς κόσμος, είναι αυτός που δηλώνει λανθασμένα ή μειωμένα εισοδήματα, ενώ έχει μεγαλύτερα εξαιτίας της αποφυγής, φοροαποφυγής.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και αυτό που είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γενικώς, σαν επίδομα, στην αγορά τη δική μας δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε το καύσιμο να είναι φτηνό στη βάση.
0: Κύριε Κιουρτζή, αυτή την εβδομάδα πώς θα πάμε, κατανοητό και απόλυτα σαφές αυτό που ζητάτε. Αυτή την εβδομάδα πώς θα πάμε στα καύσιμα, στα ίδια, θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω?
1: Εντάξει, θέλω στα Σαββατοκύριακα υπάρχουν εξελίξεις. Σήμερα δεν το είδαμε μέχρι τώρα κάποια εξέλιξη.
0: Ναι.
1: και να αλλάζουν τα πρόσημα τη Δευτέρα αρκετά. Ναι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, μέχρι σήμερα στην αγορά, τη διεθνή αγορά και τη χρηματιστηριακή αγορά, τα διελισμένα προϊόντα δηλαδή, πέρα δεν θα έχουμε μία αύξηση στην αμόλυβδη και λίγο μεγαλύτερη στο πετρέλαιο. Ναι. Βέβαια, ό,τι λέμε αλλάζει πάρα πολύ εύκολα με μία προσδοκία, με μία συνέντευξη, με κάτι που μπορεί να γίνει από τα γεγονότα και ιδιαίτερα από τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό που δηλώνει. Mm. Διαβάσαμε επίσης αυτό που για μας ήταν γνωστό, βέβαια, απλά όμως αποτυπώθηκε και στο χαρτί, πόσα δισεκατομμύρια κέρδισαν οι μεγάλες εταιρείες από το trading του πετρελαίου, όχι από άλλες ενεργείες, από το trading του πετρελαίου γενικώς. Είδαμε κάποια δισεκατομμύρια να έχουν κερδίσει αρκετές εταιρείες, ήδη πετρελαϊκές. Mm. Άρα, για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι η κερδοσκοπία και μερικές ενέργειες οι οποίες είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη ζωή, την υγεία, την οικονομική ευμάρεια ή την οικονομική αντοχή.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: Καλημέρα στη Σόφια. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Γεια σου Κωστή. Μη σας φαίνεται, λέει, προκλητικό που τα πλοία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ παίζουν τον ύμνο της ομάδας όταν μπαίνουν στα λιμάνια. Ο ύμνος του Ολυμπιακού σας θυμίζει ότι έπαιξε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα διαφωνήσουμε στη σύγκριση των μεγεθών των επιτευγμάτων της κάθε ομάδας, αλλά θα συμφωνήσουμε στο ότι και τα δύο έγιναν κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Ερεμία, καλή Κυριακή, τα σέβη μου Κωστής. Κώστη μου, κοίταξε να δεις. Το να παίζει ο ύμνος μιας ομάδας σε ένα γήπεδο στο οποίο έγινε και ένας τεχνικός. Έτσι, τελικός ευρωπαϊκού κυπέλου. Είναι απόλυτα λογικό. Το να παίζει τώρα κάθε φορά που μπαίνει το πλοίο στον Πειραιά, να παίζει τον ύμνο της ΑΕΚ, νομίζω ότι κάπου προκαλεί και... εντάξει, να γίνει μια φορά, okay, αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι και μια πρόκληση κάπου. Κάπου. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα βασικά, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι... το βλέπουν και διαφορετικά, είναι και λίγο ανεγκέφαλοι ορισμένοι. Ξέρω τι μπορεί να γίνει με αυτό. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ηρεμία, θα συμφωνήσω. Καλή Κυριακή. Και τα δικά μου σέβη. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Τα παιδιά εδώ στην εξωτική Φιλανδία αξιολογούνται από τη Δευτέρα του Δημοτικού. Ο δάσκαλος παρακολουθεί το παιδί και σύμφωνα με την κλίση του το προωθεί για το μελλοντικό επάγγελμά του. Αυτά λέει από του κρεόκολου Ευρωπαίου, βορειοευρωπαίου. Περνάω μεγάλο λούκι υγείας. Αχ, φίλε μου καλέ, ελπίζω σύντομα να περάσουν όλα αυτά που τραβάς. Ηλία μου, όλα τα καλά σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Εύχομαι που ταχύ ανάρρωση, έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα στη Θωμαϊδα, καλημέρα στη Στάσα, καλημέρα στη Δήμητρα. Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Κώστας ο Μαυρόπουλος έχει στείλει ένα ωραίο. Προσέξτε τώρα, παιδιά, έχετε στείλει, κάποιοι έχετε στείλει στο μέσο Facebook, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω. Πρέπει δηλαδή να βγω από το στούντιο να πάω στο γραφείο, γιατί το μυαλό είναι, ναι, είναι αρχόμενο Αλτσχάιμερ, όπως καταλαβαίνετε. Το ξέχασα στο σπίτι το κινητό. Γεια σας. Λοιπόν, πώς το πάμε το τραγούδι? Μπάνγκα, μπάνγκα, μπάνγκα, ράγκα. Μπαγκαράγκα. Δυστυχώς της Μπαγκαράγκα έγινε χθες στη Eurovision. Έχαμε έκπληξη. Δεν έπαιζε τα στοιχήματα, νομίζω, στην πρώτη πεντάδα το συγκεκριμένο. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Ναι, ήταν αυτό το οποίο εξέπληξε. Εντάξει, αν θες την άποψή μου, εντάξει, δεν πρόκειται για κάτι εξαιρετικό. Καλό τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδικός. Έχω τον ειδικό μαζί μου. Ο κύριος Αντώνης Καρατζίκος είναι από τους πλέον ειδικούς. Δεκαετίες τώρα, δεν θα πω ηλικίες βέβαια. Δεν θα πω, θα τα αποφύγω. Ασχολείται με την Eurovision. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν προεδρεύσει κιόλας στους Eurofans. Τι κάνετε, κύριε Καρατζίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλά.
0: Δεν κάνω, δεν ομολογώ τίποτα. Δεν λέω ηλικίες, δεν λέω τίποτα. Βλέπετε, είμαι απόλυτα συντονισμένος.
1: δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία. Την έχω δηλώσει και δημόσια.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εντάξει, δέκατη θέση δεν άξιζε ο Ακυλάς. Δέκατη θέση δεν πρέπει να πολύ πιο ψηλά, δεν το συζητώ. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες καραμπόλες. Δεν ξέρω πώς, αλλά δεν περίμενα και τη Βουλγαρία να έρθει εκεί που είναι. Εσείς το περιμένατε, το βουλγαρικό τραγούδι?
1: Φυσικά και όχι, και δεν το περίμενε κανένας. Είναι σοκαριστικό αυτό που έγινε χτες και κυρίως από τα αποτελέσματα των επιτροπών. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, την τηλεψηφοφορία λίγο ως πολύ την περιμένουμε. Δηλαδή έχει γίνει προβλέψιμη τηλεψηφοφορία και δεν έχουν γίνει προβλέψιμες οι επιτροπές. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ποιος να μας το έλεγε? Κάποια δηλαδή σιγουράκια κάποτε των επιτροπών που ξέραμε ότι θα ψηφιστούν δεν ψηφίζονται και αντίθετα. Δηλαδή το ότι είναι το μπαγκαράγκα πρώτο στις επιτροπές είναι πραγματικά σοκαριστικό. Εξηγείται βέβαια κατά κάποιο τρόπο, αλλά το θέμα είναι ότι το τραγούδι το συγκεκριμένο έκοψε και τον Ακύλα, έκοψε τη φορά του Ακύλα σε κάτι καλύτερο.
0: Mm-hmm. Τι είναι αυτό τώρα που οδήγησε τις επιτροπές να δώσουν την πρωτιά? Τι καραμπόλες γίνανε? Γιατί εδώ μάλλον καραμπόλες.
1: Λοιπόν, δεν γίνανε καραμπόλες, αλλά... εξηγείται εύκολα. Η επιτροπή είναι 7 άτομα σε κάθε χώρα. Αυτές είναι οι επιτροπές.
0: Ναι. Αυτό που έκανε... 7 σοφοί, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: 7 σοφοί, ναι. Και μάλιστα αυτό που έλεγα εγώ πάντα είναι ότι μέχρι πέρσι ήταν 5 τα άτομα. Φανταστείτε ότι λοιπόν από τη στιγμή που οι επιτροπές έχουν το 50% του αποτελέσματος, τα 5 άτομα είχαν ο καθένας προσωπικά το 10% της ψηφοφορίας ολόκληρης της χώρας.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι πολύ ακραίο. Mm-hmm. Και πάλι με τα 7 άτομα αυτό δεν σώζεται, γιατί mm-hmm. αν κάνουμε την αναγωγή θα δούμε ότι ο καθένας έχει το 7% των αποτελεσμάτων της χώρας. Okay. Αλλά τι γίνεται τώρα. Η EBU αποφάσισε ότι προφανώς επειδή θέλει ο διαγωνισμός να είναι πολύ πιο κοντά στα σημερινά ακούσματα, έβαλε 2 μέλη μέσα στην Επιτροπή παραπάνω, τα οποία όμως είναι από την ηλικία, υποχρεωτικά από την ηλικία των 18 ως 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι δύο επίτροποι είναι ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στην ηλικία του Μπαγκαράγκα. Αυτό λοιπόν, και έτσι με κάποιο τρόπο εξηγείται και η άνοδος που δεν περιμέναμε του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Κύριε Καρατζίκο, μήπως έπρεπε κάποια στιγμή να μην υπάρχουν επιτροπές καθόλου και να ψηφίζει μόνο το κοινό, για να τελειώνουμε δηλαδή, να έχουμε και ένα πιο αντικειμενικό δείγμα, γιατί εδώ δεν πρόκειται για διαγωνισμό μουσικής δεξιοτεχνίας αποκλειστικά, δηλαδή δεν είναι η σκαλά του Μιλάνου, έτσι, πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό θέαμα το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα στάνταρ και τα οποία θα μπορούσαν να οριστούν μέσα από αυτά που θέλει το κοινό ίσως.
1: Αυτό που λέτε έχει συμβεί στο παρελθόν. Δηλαδή mm-hmm. υπήρξαν πολλές χρονιές όπου πλέον είχε επικρατήσει το televoting μόνο.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Μέσα στη δεκαετία του 2000. Αυτό που αντιλήφθηκε ουσιαστικά η EBU όταν γίνονταν αυτό ήταν ότι υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα μοτίβα μέσα στις ψηφοφορίες των χωρών mm-hmm. όπου ας πούμε όταν υπήρχε μια έντονη διασπορά κάποιας χώρας, κάποιας κοινότητας μέσα στη χώρα, μπορούσε ουσιαστικά να κουμαντάρει το αποτέλεσμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, ας πούμε, όταν ψήφισε η Γερμανία, πάντα η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν πολύ ψηλά. Και αυτό γίνονταν ανάλογα όπως στην Ελλάδα, ας πούμε. Πάντα η Αλβανία θα ήταν πολύ ψηλά από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν επαναλαμβανόταν. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν και προβλέψιμα τα αποτελέσματα και της κάθε χώρας και του διαγωνισμού, σταμάτησε με την επάνωδο των επιτροπών.
0: Καλά, και οι επιτροπές όμως πολλές φορές θα έλεγα ότι επηρεάζονται, ξέρω εγώ, από τα λεγόμενα λόμπι, το λόμπι των Σκανδιναβών, οι Νότιοι, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Έχουμε δει διάφορα τέτοια.
1: Έχουμε δει διάφορα τέτοια, αλλά πλέον δεν υπάρχουν τόσο έντονα.
0: Δεν υπάρχουν, λέτε.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τόσο έντονα. Πραγματικά, άμα βλέπετε και την ψηφοφορία της Σκανδιναβίας mm-hmm. και ειδικά και των επιτροπών, mm-hmm. Δεν υπάρχουν αυτές οι ανταλλαγές. Δηλαδή, χθες η μόνη ανταλλαγή που ήταν πολύ προφανής ήταν η Ελλάδα με την Κύπρο. Ναι. Η Επιτροπή της Ελλάδας έδωσε δώδεκα στην Κύπρο και αντίστοιχα η Κύπρος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν κάτι βέβαια το οποίο έσωσε και την κατάσταση και για τις δύο χώρες,
0: ναι.
1: Γιατί ήμασταν δύο τραγούδια πραγματικά περιμέναμε από το televoting.
0: Αξιόλογα, πολύ αξιόλογα.
1: Και περιμέναμε από το televoting και πραγματικά αυτό δεν ήρθε, δεν έσωσε την κατάσταση. Παρότι ο Ακύλας πήγε πολύ καλύτερα βέβαια στο televoting, πήγε καλύτερα και από τη Φιλανδία που ήταν το μεγάλο φαβορί,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν τόσο καταιγιστικό το αποτέλεσμα της.
0: Το σοκαριστικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Καρατζίκο, το σοκαριστικό είναι ότι οι στοιχηματικές εταιρείες που συνήθως έχουν μια γνώση, δηλαδή έπεσαν τελείως έξω, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το σοκαριστικό είναι ότι για πρώτη φορά αυτό που υποδείκνυαν ως πρώτο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί να πούμε ότι η Φιλανδία ήταν πρώτη. Ναι, ήταν πρώτη εδώ και πολύ καιρό. Είναι η πρώτη φορά που το πρώτο τους βγήκε εκτός πεντάδας. Το οποίο είναι τρελό, δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρωπινός, γιατί δεν ήταν απλά πρώτο. Ήταν πρώτο με ποσοστό επιτυχίας, έφτασε και 44%.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή σχεδόν άχαστο.
0: Ναι. Και δεν μου λέτε, η Βουλγαρία δεν ήταν καν μες στην πεντάδα, έτσι.
1: Η Βουλγαρία δεν ήταν καν μες στη δεκάδα.
0: Μες στη δεκάδα.
1: Λοιπόν, επειδή τα τραγούδια τα έχουμε ακούσει κάμποσο καιρό και το καθένα έχει κάνει την αίσθησή του, έχει κάνει την εντύπωσή του, καταλαβαίνετε ότι σαν τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το υπολόγιζε κανείς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ ονομάζω gimmick, δηλαδή πυροτέχνημα. Ξέραμε σε ποιο
0: θα μείνει αυτό το τραγούδι, θεωρείτε, κύριε Καρατζίκο? Θα τα ακούμε μετά από 10 χρόνια, θα τα αναγνωρίζουμε? Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν θα τα αναγνωρίζουμε.
1: Φυσικά και κανείς δεν μπορεί να πει για το μέλλον τι θα γίνει.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχουν τραγούδια που θυμόμαστε, ας πούμε. Αυτό το τραγούδι τώρα εμένα δεν μου κάνει κάτι. Δηλαδή, αυτό το μπαγκαράγκα μπορεί να μείνει το μπαγκαράγκα, ναι. Αλλά το υπόλοιπο τραγούδι, δηλαδή, να με κάνει να το τραγουδήσω, δεν το βλέπω. Ενώ υπάρχουν τραγούδια του Eurovision και φρέσκα, έτσι. Τα οποία μας έχουν, τα έχουμε σίγουρα τραγουδήσει, τα θυμόμαστε.
1: Ναι. Είναι θέμα προσωπικού γούστου. Νομίζω ότι πέρα από το αν είμαστε σοκαρισμένοι εδώ οι Έλληνες με τη νίκη του Ακύλα, που εμένα αυτό πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι δευτερεύον μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στον ίδιο το διαγωνισμό, φανταστείτε τι γίνεται στο εξωτερικό που είχαν σχεδόν κλειδωμένη τη νίκη της Φιλανδίας. Πάρα πολύ. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
0: Έχει και ένα καλό όμως αυτή η ιστορία. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε το διαγωνισμό, είναι δίπλα, έτσι. Είναι πάρα πολύ φτηνό το να πάμε.
1: Δίπλα είναι και πλέον με ευρώ.
0: Ακριβώς, και πλέον με ευρώ. Οπότε έχει και ένα καλό όλο αυτό. Επίσης έχει και δύο Έλληνες. Δύο δεν είναι που συμμετέχουν στην ομάδα του συγκεκριμένου. Ήταν μια ομάδα.
1: Είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος στη σύνδεση, η σύνθεση και η Βικτόρια Χαλκίτη.
0: Γνωστή η Βικτόρια Χαλκίδη.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι ο αιώνιος δεύτερος που λέμε εμείς οι φανς του διαγωνισμού.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί έχει προσπαθήσει και στο παρελθόν, ας πούμε, και για την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουν πολλές φορές εκπροσωπήσει τραγούδια του και άλλες χώρες και την Ελλάδα. Αλλά είχε φτάσει μόνο μέχρι τη δεύτερη θέση, δύο φορές.
0: Το πήρε όμως, το σήκωσε.
1: Ναι, έτσι. Και στον ελληνικούς τελικούς, ας πούμε, αν δεν ήταν σε ανάθεση, αν δεν του είχε γίνει ανάθεση, έχει έρθει δύο φορές δεύτερος και μία φορά τρίτος. Δηλαδή, το ελληνικό κοινό και τις επιτροπές. Τελικά, μετά από τόση επιμονή, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος στην Eurovision με κάποιο τρόπο, κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση.
0: Το τραγούδι του Ισραήλ πάντως νομίζω ότι άξιζε για να είναι μέσα στην τριάδα, έτσι, και νομίζω ότι μάλλον καλά πήγε εκεί, έτσι. Πώς το βλέπετε?
1: Από τις τελευταίες τους προσπάθειες των τριών τελευταίων χρόνων που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με το Ισραήλ, νομίζω ότι ήταν η πιο τραγουδιστική τους προσέγγιση ως προς τη Eurovision, η πιο μελωδική τους. Και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, το televoting τους έφερε εκεί ψηλά, παρότι πήγανε πολύ καλά και στις επιτροπές, δηλαδή ήταν και στη δεκάδα των επιτροπών. Μάλιστα. Ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια οι επιτροπές προσπαθήσαν να το χαμηλώσουν πολύ το Ισραήλ. Εντάξει, είχε και τραγούδια τα οποία δεν ήταν αμφιλεγόμενα με κάποιο τρόπο. Οπότε ναι. Και με το Ισραήλ, και το Ισραήλ έχει γίνει ένα πρόβλημα πλέον. Δύο χρονιές δεύτερο δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Σωστά. Κύριε Καρατζίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Παραπολιτικά
2: 90,1. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Βρε, αγάπη. αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
11: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Στα 9 λεπτά πριν από τις 9. Και είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου. Αθλητική ενημέρωση, μαζί μας Αλέξανδρος, για να πούμε τα καθέκαστα στο αθλητικό πεδίο. Γεια σου, Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα, δηλαδή.
0: Καλημέρα
1: και στους ακροατές. Ναι, τα αθλητικά γεγονότα είναι πολλά σήμερα και εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο με την Super League, όπου έχουμε την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-offs. Στις 7.30 ώρα θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Εδώ όλα έχουν να κάνουν με τη δεύτερη θέση τη Λέμαχη, που δίνει εισιτήριο για το Champions League. Ο Ολυμπιακός την έχει αυτή τη στιγμή με 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 63 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, που η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει και τη φιέστα της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι, μια φιέστα, μια γιορτή που έχει ξεκινήσει από χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, που πήγαν και χιλιάδες κόσμου την τελευταία προπόνηση της ομάδας που ήταν ανοιχτή. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος πάει αποφασισμένος για να πάρει, να το πούμε έτσι, ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ και να πάρει εκείνο στη δεύτερη θέση που οδηγεί στην Champions League. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι στην Τηλεοφόρο είναι το τελευταίο. Έτσι, λέμε, mm-hmm. τελευταίο στην ιστορική
0: κλείνει,
1: του ΕΔΑ. Mm-hmm. Ναι, έτσι ακριβώς κλείνει. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε ότι από του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ και την μεθεπόμενη χρονιά το πρόγραμμα λέει ότι θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Οπότε κλείνει σήμερα. Mm-hmm. Mm-hmm. Κλείνει σήμερα. Θα είναι και κλεισμένο το θυρόν. Λόγω μιας τιμωρίας που έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, προσπάθησε να πετύχει μια αναστολή της ποινής, δεν τα κατάφερε. Οπότε κάποιες εκδηλώσεις που έχει να κάνει για το γήπεδο της Λεωφόρου, το τελευταίο του παιχνίδι, θα γίνουν χωρίς θεατές. Να πάμε στα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Έκτη και τελευταία αγωνιστική και για αυτά. Θα ξεκινήσουν στις 5 η ώρα. Έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και την ίδια ώρα έχουμε το Όφι Βόλος. Είναι ο χώρης ουσία εδώ, γιατί ο Όφι έχει κατακτήσει το κύπελλο, έχει πάρει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε όμως ότι έχουμε και ένα παιχνίδι για τα play-out. Θα να γίνει εχθές. Είναι το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα ξεκινήσει στις 3. Δεν έγινε εχθές στη Λέμαχη, γιατί στις αίρες έριχνε χαλάζι εκείνη την που ήταν να γίνει το παιχνίδι. Αναβλήθηκε λοιπόν λόγω κακών καιρικών συνθήκων και μεταθέθηκε για σήμερα. Είναι

0: play-off. Έχουμε στις 3 και 4 το Μύκονος Παναθηναϊκός Άκτορ. Το πρώτο παιχνίδι πράσινη είχαν νικήσει 99-75. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι μετά από τον αποκλεισμό του από την EuroLeague, όπου ο Αγκίν Αταμάν έχει τρέψει τα φωτά πάνω του για το αν θα παραμείνει ή όχι. Ο ίδιος είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση που θα πάρει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθούν τα play-off. Στις 5.30 ώρα, να θυμίσουμε εδώ ότι ο νικητής, μάλλον θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα παίξει τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει προκριθεί. Και στις 5.30 ώρα έχουμε το Άρης ΑΕΚ. Έτσι, στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ θα νικήσει με 87-81. Αν καταφέρει να νικήσει και σε αυτό, θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, που έχει ήδη πάρει την πρόκριση για τη συγκεκριμένη φάση τη διοργάνωση. Ένα Ολυμπιακό, θυμίζουμε τη λέμε και έτσι, ο οποίο ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία του για το Final Four τη EuroLeague, το οποίο θα δεξαχθεί στην Αθήνα. Και το πρώτο ημιτελικό είναι την Παρασκευή στις 6 η ώρα με τη Φενέρμπαχτσε. Οπότε ήδη οι Ερυθρόλευκοι και έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην κάτοχο του τροπέου. Έτσι φαίνεται, το είχε πάρει πέρυσι. Οπότε είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Και να κλείσουμε, αν θες, να πούμε κάτι που έχει να κάνει και με το hardball. Για το hardball άνδρων, η Εθνική Ελλάδα θα δώσει στην Ολλανδία σήμερα το δεύτερο παιχνίδι της. Θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα. Είναι για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το πρώτο παιχνίδι θα νικήσει 29-27. Ψάχνουμε την πρόκληση στην τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια.
1: Μακάρι. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες, για το πλήρες ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, και θα κατεβάσουμε τροχούς τώρα. Γιατί έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, αλλά και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης όπως πάντα καθόλου άψογο. Τον Ζαν-Λικ Πικάρντ της κονσόλας στο Star Trek, έτσι, στη γέφυρα του Star Trek, ήταν ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Πριν σου βγει ο Θανάσης Βούτσινος, διάλεξε τα τραγούδια. 2 Θανάσηδες, όχι ένα, οπότε καταλαβαίνετε απογειώθηκε η εκπομπή. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η κόρη. Πραγματικά νύμφη του Θερμαϊκού και κόρη Νηριίδα του Νηραίος. Η Κατερίνα Πλάτη στην εμπέλεια της μουσουλαβικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορίνη, όλα τα καλά αδέρφια. Να έρθει μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα με πολλά χαμόγελα, λίγα εμπόδια, όσο το δυνατόν λιγότερα. Να μην υπάρχει και κανέναν γίνεται. Αλλά ακόμη και αν τα προβλήματα εμφανιστούν στον ορίζοντα, εσείς θα κάνετε τι. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία και θέληση για το καλύτερο θα πετύχουμε να ξεπεράσουμε κάθε τι που θα σκιάσει το δρόμο μας, τουλάχιστον θα προσπαθήσει. Ψηλά το κεφάλι, αδέρφια, καλημέρα!

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
23: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
24: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
23: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
24: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
27: Αχα.
26: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
27: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
26: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με προστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
28: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
31: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
30: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
31: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
30: Και τι λέτε.
31: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
30: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
31: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
30: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
32: Τάκης και Μπούμπης.
33: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwyn, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
34: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι νωρίς ή είναι αργά που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας στις αναρτήσεις του. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά. Περιμένουμε λοιπόν ανακοίνωση κόμματος εντός των ημερών. Είχαμε εξελίξεις χθες στον ΣΥΡΙΖΑ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου μετά την ανάρτηση του κυρίου Φάμελου που θεώρησε ο Παύλος, του κυρίου Πολάκη που θεώρησε ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, ότι είναι προσβλητική με απαράδεκτα υπονοούμενα για τον δύο. Στην τελευταία του ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης τον κατηγορούσε για αφωνία, αναποφασιστικότητα με αφορμή δηλώσεις τελεχών και κυρίως δήλωση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που μέσες άκρες είχε ζητήσει να συνταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά με την κίνηση Τσίπρα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε το βουλευτή αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει άριστα και όλα τα εργασιακά, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενό μας σήμερα. Δυστυχώς, καλημέρα κύριε Γαβρίλο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Χθες είχαμε ένα σοβαρό κλειδονισμό, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει κόμμα και η στάση του απέναντι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει αναταράξεις και όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου σχηματισμού εντείνονται αυτές μέχρι που φτάσαμε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
1: Κυρία Τσίκα, δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση που ζούμε προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η εξέλιξη της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αλλά νομίζω ότι ήταν σαφές και το υπονοούμενο που άφησε κατά την ανάρτησή του που αφορούσε την στρατηγική του κόμματος και τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση των συνεργασιών ή της λειτουργίας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο πρόεδρος του κύριος Φάμελος. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον κύριο Φάμελο παρά να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε και νομίζω ότι είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Φάμελος τουλάχιστον αυτό το διάστημα κινείται εργαζόμενος όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που έχουν αποφασίσει και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρξει ενότητα του χώρου του προοδευτικού και μια ανασύνθεση που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, προκειμένου να έχουμε την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό εργαζόμαστε. Έχουν πάρθει αποφάσεις από την Κεντρική Επιτροπή, από την Πολιτική Γραμματεία, αναγνωρίζοντας και τη θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δημοσκοπικά, οργανωτικά, πολιτικά και την ανάγκη να υπάρξει κάτι μεγαλύτερο. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε απευθυνθεί και στα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται στον ίδιο χώρο, προκειμένου να βρούμε ένα κοινό βηματισμό πολιτικό μέσα στην Βουλή, αλλά και σε μια συνεργασία που μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μια εκλογική συνεργασία στις επικείμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν ανταποκρίθηκε το ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε κατά τη γνώμη μου λανθασμένα μια μοναχική και αυτόνομη πορεία, κάτι που βλέπετε ότι δημοσκοπικά δεν του δίνει έναν αέρα πέρα από αυτό που βλέπουμε, ένα 11-12%, αλλά που αυτό δεν το καθιστά ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην ανάγκη που έχει ο ελληνικός λαός για πολιτική αλλαγή και μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Απ' την άλλη, η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου με μοναδικό αντικείμενο την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι λογικό να προκαλεί και αντιδράσεις εντός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εντάξτε, κάθε σύντροφος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άποψη, μπορεί να την καταθέσει. Η γνώμη μου είναι βέβαια οι άποψεις πρέπει να κατατίθονται όταν έχουν αυτή τη βαρύτητα μέσα στα θεσμικά όργανα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια πρόταση κατέθεσε. Εγώ νομίζω όμως ότι ήδη υπάρχουν πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το σύνολο των στελεχών που με τη ματιά μας στη βάση του κόμματος και στο τι ζητάει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε για αυτό που είπα πριν, για την ενότητα του χώρου και για να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο και αξιόπιστο με ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πολιτικό αφήγημα τέτοιο και με τα στελέχη ασφαλώς και με τον κόσμο ώστε να φανεί στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει αυτή η αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά ασφαλώς έχουν τη σημασία τους όπως σημασία έχει και η ηγεσία σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να διαμορφωθεί κάτι καινούριο, σημασία έχει και η ηγεσία. Γιατί σας είπα ότι και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο μετά τις διασπάσεις, τις δύο συνεχόμενες διασπάσεις, έχουμε επίγνωση σε ποια θέση βρισκόμαστε και ασφαλώς τις δυνατότητες που έχει πλέον ο πολιτικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να παίξει αυτό που θέλουμε να παίξει το ρόλο και όπως τον θέλει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μέρος μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης για τη χώρα και όχι απλά ένα κόμμα καταγγελίας, ένα κόμμα που θα περιορίζεται σε ένα ποσοστό του 3, του 4, του 5%.
0: Άρα να θεωρήσουμε πιθανό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η εργασία, η δουλειά που γίνεται από όλα τα στελέχη και με τις πολιτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο. Έτσι εγώ το ερμηνεύω, έτσι το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Έτσι έχουμε συναποφασίσει στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και εργαζόμαστε γι' αυτό. Και πολύ μικρή σημασία σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό που θέλουμε να δημιουργηθεί προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε με αξιοπιστία για πολιτική αλλαγή στην χώρα μας έχουν τα πρόσωπα, ο Α, ο Β, ο Γ, μπροστά σε αυτή την ανάγκη που έχει η κοινωνία να εκφραστεί ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός κόσμος με άλλες πολιτικές. Πολιτικές που πραγματικά θα αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα, αυτό που έχει ο κόσμος, της ασφάλειας, της ακρίβειας και να μην έχει απέναντί του έναν πρωθυπουργό ο οποίος τάχα στενοχωριέται για τα καρτέλ που ο ίδιος δημιούργησε και ανέχτηκε αυτά τα τελευταία χρόνια και έχουν απομυζήσει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτό είναι κατανοητό, κύριε Γαβρίλη.
1: Τα στελέχη, τα ίδια της Νέας Δημοκρατίας, να μην πιστεύουν το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη και το πολιτικό του σχέδιο για το 2030. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, αλλά και πρωτοπλατσά τα στελέχη τα οποία από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας λένε ουσιαστικά ότι αυτό που κυβερνάει δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αλλά είναι μια ομάδα τεχνοκρατών που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και που
0: αναφέρεστε στον κύριο Δένδια.
1: Ασφαλώς αυτοβαφτίστηκε σε επιτελικό κράτος τάχα να μας σώσει. Και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας αλλά και άλλα στελέχη θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν σήμερα δεν έχουν σχέση με το λαό και, και με τις αξίες αν θέλετε και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που εμείς είμαστε αντίθετοι όσον αφορά τις πολιτικές.
0: Είναι κατανοητό όλο αυτό που λέτε. Είναι κατανοητό και μπορεί όντως τα πρόσωπα μόνα τους, τα πρόσωπα να μην έχουν τόση σημασία σε μια προσπάθεια να γίνει κάτι ευρύτερο που λέτε. Αλλά εγώ σας λέω, σας ρωτώ το εξής. Ως κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες και έχει τις προοπτικές να κατεβάσει ψηφοδέλτιο δικό του στις εκλογές.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει έως τις εκλογές στην προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει με το κάλεσμα που έχει κάνει. Είπα νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ που βέβαια το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα είναι ξεκάθαρο αυτό και στη Νέα Αριστερά και αν θέλετε θέλουμε να συμμετέχουμε στις διεργασίες τις κοινωνικές που υπάρχουν και με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη του Τσίπρα που προφανώς ας μην κρυβόμαστε θα μετουσιωθούν σε ένα κόμμα σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό είναι βέβαιο αυτό θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια ως μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας.
0: Απ' την άλλη ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται διατεθειμένος να απορροφήσει τα περισσότερα στελέχη ας πούμε του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον από όσα έχει πει ο ίδιος.
1: Σημασία κυρία Τσίγκα έχει η δυναμική που θα έχει το εγχείρημα το συλλογικό αυτό που νομίζω τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να ακολουθήσουν, να στηρίξουν ανεξαρτήτου ρόλου, θέσης ή όπως το είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ρεζερβέ θέσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι η αναγκαιότητα της συγκυρίας προκειμένου να εκφραστεί πολιτικά αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση που ήδη υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται και που επιζητά μια πολιτική αλλαγή αλλά αυτό θα πρέπει προκειμένου να υπάρξει και πολιτική έκφραση μέσα από ένα πολιτικό φορέα μεγάλο με πολιτικό σχέδιο, με ισχυρή ηγεσία, με ασφαλώς τα εχέγγυα όλα αυτά, προκειμένου να πιστεί ο κόσμος ότι είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
0: Άρα συμφωνείτε και εσείς ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι, κ. Γαβρίλο.
1: Είναι προφανές αυτό που δημιουργείται, ότι χρειάζεται όλοι να δούμε και τους ρόλους μας και ασφαλώς όταν λέμε για ανασύνθεση του χώρου δεν υπάρχουν πλέον θέσεις ρεζερβέ, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα ξεκινούν κάποιοι από μια άλλη αφετηρία από ότι κάποιοι άλλοι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια που επιμένω ότι πρέπει να είναι συλλογική και να αγκαλιάζει ευρύτερα ακροατήρια προκειμένου να έχει κάποια επιτυχία. Και ασφαλώς σε αυτό το πνεύμα, ναι, η ενότητα του χώρου κανένας δεν είναι αχρίαστος, όλοι είναι χρήσιμοι και όλοι θα βρουν το ρόλο τους σε αυτό το καινούργιο που μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Θα ακολουθήσει, νομίζετε, τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και από το κόμμα?
1: Δεν έχω ενημερωθεί, δεν γνωρίζω ούτε τις προθέσεις του κ. Πάμελου. Δεν επιτρέψτε μου, δεν έχω ενημερωθεί σήμερα αν έχει στείλει την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Την έχει στείλει, δεν ξέρετε αν την έχει στείλει, δεν γνωρίζετε αν την έχει στείλει.
1: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Είχε το δικαίωμα ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος να πάρει αυτή την απόφαση για όσον αφορά την ιδιότητα του κυρίου Πολάκη να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί μετά, ναι, για την διαγραφή του από μέλους του κόμματος θα πρέπει να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβρίλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας, ναι.
0: Αναμφίβολα θα υπάρξουν εξελίξεις στην συνέχεια. Θα τις παρακολουθούμε εδώ.

0: Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, τον βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνος με την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Είπε ότι οι κινήσεις του Προέδρου του κόμματος ακολουθούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και την διάθεση των στελεχών για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και αξιόπιστου σχήματος. Άφησε να εννοηθεί υπό τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί λέει και τα πρόσωπα έχουν σημασία. Δεν απάντησε έτσι καθαρά, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει καθαρά αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αλλά όλα φαίνεται ότι οδηγούν προς εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, θα συνεδριάσουν και τα αρμόδια όργανα, κατά πόσο θα...
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Πάμε στο βήμα. Γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο ως τη Γαλλική Συμμαχία. Συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο βήμα. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες, η μάχη επιρροής των Δελφίνων. Μετά το Πεκίνο, Ντόναλτ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη. Διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου Αυτοκράτορα. Πάμε στην Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας, μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Θέμα ημερών, το κόμμα Σαμαρά. Ρίχνει γέφυρες στο εξυγχρονιστικό Πασόκ. Στις 21 Μαΐου, το κόμμα Καριστιανού συμπληρώνει τη νέα δεξιά πολυκατοικία. Αδράνεια στη θάλασσα, κορώνες πατριωτισμού στα συνέδρια, γράφει η Αυγή. Σι Τζινπίνγκ με Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και ο λίγο από Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου? Μέση Ανατολή, ο πόλεμος πίσω από τον πόλεμο Ισραήλ και χώρες του κόλπου. Βρετανία, η άνοδος της ακροδεξιάς και ο ακραίος νέο φιλελευθερισμός του Φάραντζ. Μάλι, μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μόνη προοπτική, ανασύνθεση και η ενότητα, όχι η περιχαράκωση. Αυτή είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν είναι γνωστές, αλλά είπαμε οι εφημερίδες δεν τις έχουν προλάβει. Ο Τζαβέλας ανέθεσε στο διάδοχό του να τον αθώσει για τις υποκλοπές, γράφει η Αυγή. Ένας απλός εισαγγελέας μπορεί να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών, καλώντας τον Ντίλιαν. Προς τις 26 Μαΐου, το κόμμα Τσίπρα, προς αποχώρηση βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο καλύτερος μαθητής των δανειστών. Συνέντευξη του Διονύση Καλαματιανού στην εφημερίδα. Ryanair, ρήγμα σε αερομεταφορές της Βόρειας Ελλάδας.

Πάμε στην καθημερινή. Τουρκική κανάλια στο Αιγαίο. Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των κρίζων ζωνών. Τα σενάρια που μελετάει η Αθήνα. Σε αέρα και θάλασσα ο πόλεμος των drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Τα ευρήματα του ΓΕΘΑ για την αποστολή του ουκρανικού σκάφους. Μαζέψτε και τα υπόλοιπα. Το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο. Νησιά χωρίς νερό σε έκτακτη ανάγκη για μόνιμη λειψιδρία. Τι λένε οι επιστήμονες στο μαύρο κουτί των εφηβικών αυτοκτονιών. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, να σας πω αναλυτικά, με τον παιδοψυχίατρο τον κύριο Κώστα Μπόλια στην συνέχεια. Συνεχίζω με την καθημερινή, τα όρια και οι αντιδράσεις, το μεγάλο debate για το χωροταξικό του τουρισμού. Μετά το συνέδριο, το 6% που έχει βάλει στο στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία, Τραμπ, Σι, οι νάρκες κάτω από το χαλί στο Πεκίνο, 50 χρόνια μετά διαγωνισμός διηγήματος από την καθημερινή και νέος φάκελος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Ερευνά και το προσφυγικό. Στην κυριακάτικη κόντρα, οι τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος των 100 πρώτων ημερών. Μείωση φορολογίας μισθωτών, ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ελάφρυνση βάρων από τους μικρομεσαίους. Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες, τα κόλπα των επιτηδίων με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα νοικοκυριά τρέμουν τις οικονομικές εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και συνέδριο ισορροπιών με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία, άλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναθεώρηση για 166 έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το πακέτο της ΔΕΘ, σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούρια ακίνητα. Το παρόν της Κυριακής, Καραμανλή, Σαμαράς και Δένδια τραβάνε το χαλί στο Μητσοτάκη. Κλιμακώνονται κινήσεις αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, παραιτήσεις τελεχών και ίδρυση νέου κόμματος αντιμέτωποι με το φάσμα της διάσπασης η Νέα Δημοκρατία. Και κάνουν πάρτι με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποκαλυπτικά στοιχεία για αρπαγές και ρεμούλες που σοκάρουν. Μόνο στο παρόν, η αποσυσπήρωση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας τρομάζει το Μαξίμου. Στόχος του Πασόκ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Συμβόλαια θανάτου, καμία ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούν Λιτζαλή, ακόμα και για ανθρώπινη απώλεια. Για πρώτη φορά στο φως, οι μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Κτηματολόγοι ότι αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα στο Σκαμνί 67 εμπλεκόμενοι για την πίσνα παράνομου χρήματος. Νέα η ταμή πρόκληση της Άγκυρας στο χαβά του Ερντογάν θωρακίζει με νομοσχέδιο το προκλητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Κυριακάτικη One Voice, συνέντευξη σοκ, δύο παιδιά κάθε μέρα θέλουν να αυτοκτονήσουν. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, στην One Voice και την Τέτα Τσετσέκου. Μαρία Καριστιανού, ξεκινάμε την 5η 21 Μαΐου. Η κοινωνία περιμένει με ενδιαφέρον τη διακήρυξή της, τα πρώτα πρόσωπα που πλαισιώνουν το εγχείρημα. Έχει δίκιο ο Άδωνης, ο κρατικοδίαιτος Ανδρουλάκης με τον ξεχασιάρη λογιστή και η πανικόβλητη Χαϊρλάου Τρικούπη ασχολείται με τις τρίχες του Τσίπρα. Και ένα θέμα επίσης στη One Voice, οργιάζουν οι φήμες για κατασχέσεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ λογοφυλών. Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone? Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριακό Μητσοτάκη, στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030. Επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες στο νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
και τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Τέλος, ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone, οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος, οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας. Στο συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας και η επιθέση στον Ανδρουλάκη, το μακιαβελικό σχέδιο για την τρίτη θέση και οι εκβιασμοί για συνεργασία ανακοινώνουν τα κόμματά τους και Σαμαράς Καριστιανού. Το πρώτο θέμα, καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό, Final Four στην αντιπολίτευση, ανακοινώνει στις 26 στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καριστιανού, το ζυγίζει ακόμα ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν για ξενοδοχεία Airbnb και χρήσης γης. Άριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Η αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 κίνητα. Αυτά είναι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται η κάρτα στάθμευσης κατοίκων για την 5η κοινότητα Θεσσαλονίκης. Πιλωτικά 1,000 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Η εφημερίδα Μακεδονία θα κλείσει τη βόλτα μας στο περίπτερο. Αύριο η μεγάλη μερίδα της Μακεδονίας, εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις. Όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Η ανοικοδόμηση στη Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται, αλλά αντέχει. Φοιτητικές εκλογές, η αποχή νίκησε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΠΑΜΑΚ. Μόλις ένα στους 10 πήγε να ψηφίσει.

0: Λοιπόν, 42 λεπτάκια μετά τις 9 και να σας πω ότι σας σήμερα, πολύ πολύ πίσω, το 1792, στις 17 Μαΐου, μια ομάδα μεσητών συγκεντρώθηκε σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιούργησε το χρηματιστήριο της πόλης. Σε καφετέρια, έτσι. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο σήμερα. Στο σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα χρηματιστήρια, αλλά πολλές φορές οι τιμές πάρα πολλών προϊόντων που καταναλώνουμε είναι χρηματιστηριακές, έτσι και αλλιώς. Επηρεάζονται λοιπόν, επηρεάζεται η άνοδος και η πτώση τους. Οι τιμές αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, και πριν τον πόλεμο δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ακρίβεια, έχουμε υψηλό ενεργειακό κόστος, υπάρχει γεωπολιτική αβεβαιότητα. Και η Ελλάδα είναι πλέον η χώρα με την χαμηλότερη καταναλωτική δύναμη στην Ευρώπη. Δηλαδή πέσαμε κάτω και από τη Βουλγαρία, όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες. Και τώρα προκαλεί ανησυχία και η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Αυξήθηκαν πολύ, όπως λέει η ΑΔΕ. Έμειναν απλήρωτοι μέσα στο Μάρτιο φόροι ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και μια... Έχουμε τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που αποτυπώνουν πολύ σοβαρή επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα των ελληνικών οικοκυριών. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε, το ζούμε κάθε μέρα. Απλά αποτυπώνονται και σε έρευνες αυτά τα πράγματα και έχει ενδιαφέρον. Και για όλα αυτά λοιπόν αναζητήσαμε τη βοήθεια του συναδέλφου, του οικονομικού συντάκτη, στα παραπολιτικά του Προκόπη Χατζη Νικολάου. Προκόπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζουλή, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Mm-hmm. Είναι ακριβώς και ίσως είναι και λίγο χειρότερα τα πράγματα και ευθύνη ξεκάθαρα έχει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα που σε αυτή την τετραετία τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά προβλήματα όπως αυτό της στέγασης, κυρίως της στέγασης βάζω.
0: Σωστό, ναι.
1: Γιατί εδώ βλέπουμε τα ενίκια να ξεπερνούν το κατά 150% το μέσο μισθό. Mm. Και δευτερευόντως την ακρίβεια που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και πριν τον πόλεμο, όπως λέγαμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό που βλέπουμε συνεχώς είναι ότι οι τιμές των τροφίμων συνεχώς αυξάνονται, όπου σύντομα ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, πολλά νοικοκυριά περιορίζουν ήδη διατροφές, τα τρόφιμα που θα αγοράσουν. Όταν το μοσχάρι, για παράδειγμα, έχει ανατιμηθεί κατά 19% το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, ναι. Οπότε εγώ απλά να σχολιάσω ότι όταν ακούει και ο κόσμος ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, δεν του φτάνει καθόλου.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί δεν έχουν γίνει πολύ βασικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν το μισθό του εργαζόμενου. Ας πάμε όμως λίγο, θα το εξηγήσουμε αυτό και νομίζω έχει σημασία να το εξηγήσουμε, αλλά να πάμε λίγο περισσότερο σε αυτό που είπες, ας πούμε, για τα χρέη, ότι προστέθηκαν 1,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι μέσα σε ένα μήνα στη λίστα των οφειλετών του δημοσίου. Και αυτό γιατί γίνεται? Μπορεί να είναι συγκυριακό το φαινόμενο, όπως λέει η φορολογική διοίκηση, ωστόσο κάτι δείχνει ότι κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν και αφήνουν την εφορία στο τέλος. Ξεκινάνε από το σούπερ μάρκετ να αγοράσουν τα τρόφιμά τους, να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, τα στεγαστικά τους δάνεια ή καταναλωτικά, και στο τέλος, εάν περισσέψει κάτι, να πληρώσουν την εφορία. Όπως φαίνεται δεν περισσεύει κάτι, και εδώ συνδυάζεται με την έρευνα του ΙΟΒΕ που δείχνει ότι το 62% των νοικοκυριών, δηλαδή 6 στα 10 νοικοκυριά, ο μισθός τελειώνει σε 18 μέρες. Ενώ στο σύνολο των νοικοκυριών σε 23 μέρες. Ναι. Δηλαδή από όπου και να το πιάσεις το θέμα...
0: Είναι προβληματικό.
1: Είναι άκρος προβληματικό. Mm. Και δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο αυτό το πράγμα να βελτιωθεί.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο. Πάντως θα πρέπει να βελτιωθεί, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα δηλαδή.
1: Είναι απολύτως σωστό, και αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι μάλλον έχει θέσει τον πύχη για το μέσο μισθό στα 1500 ευρώ, είναι λίγο ουτοπικό από την άποψη πρώτον πώς προσδιορίστηκε αυτό το ποσό. Δηλαδή κανείς δεν μας εξήγησε γιατί είναι 1500 και δεν είναι 2000 ή 1300. κάπως πρέπει να μας το εξηγήσει. Έτσι για μένα η ρίζα του προβλήματος των μισθών στην Ελλάδα βρίσκεται ξεκάθαρο αλλού. Η ελληνική οικονομία παράγει μικρή προστιθέμενη αξία ένα εργαζόμενο. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος. Ευθύνονται οι χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία και στην έρευνα, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η υψηλή φορολογία στην εργασία, η παραοικονομία που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Όλα αυτά οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα, που είναι για μένα το μεγαλύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο αν δεν σηκώσει κεφάλι, δεν πρόκειται να δούμε υψηλούς μισθούς.
0: Υπήρξαν και στοιχεία πρόσφατα για την παραγωγικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και είναι πολύ χαμηλή η ελληνική παραγωγικότητα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν η κυβέρνηση θα ήθελε να κάνει focus κάπου, είναι ακριβώς στην παραγωγικότητα. Πώς θα γίνουν επενδύσεις στην τεχνολογία και στην έρευνα και σε όλα αυτά που σου ανέφερα. Εδώ για παράδειγμα η κυβέρνηση πήγε, έκανε μια σημαντική για μένα φορολογική μεταρρύθμιση. Ίσως ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων χρόνων. Ωστόσο, αυτό το πράγμα έπρεπε να συνοδευτεί και από μια τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όλα τα ωφέλη που κερδίσαμε, όλοι μας σχεδόν, από τη νέα φορολογική κλίμακα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί, λέω, του πληθωρισμού. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή οι χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, γυρνάει και λέει ότι αν ο πληθωρισμός ξεπεράσει για παράδειγμα το 3%, αυτομάτως προχωράει το σύστημα αυτόματα σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, έτσι ώστε να μην χαθεί καθόλου από το εισόδημα, να μην μειωθεί το εισόδημα, να μην αυξηθούν, ουσιαστικά να έχει αυτό το κέρδος. Η Ελλάδα δεν το κάνει αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί όλα τα ωφέλη της φορολογικής κλίμακας.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, τα στοιχεία που μας βάζεις τώρα, να τα δούμε μια μέρα πολύ πιο αναλυτικά, με περισσότερο χρόνο δηλαδή, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και εμείς περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους δείκτες που εσείς μελετάτε και τους βλέπετε και μπορείτε να τους αναλύσετε. Προκόπη Χατζηνικολάου, οπότε θα σε καλέσουμε να σε ταλαιπωρήσουμε μια μέρα.
1: Ωραία,
0: ακόμα. Σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Το ραντεβού και εγώ. Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Που λείπουν τα δικά σου τα φινιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Παραπολιτικά.

0: της έκθεσης της Attica Green Expo. Καλημέρα, κυρία Βιτζηλέου.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για το θέμα που μας δίνετε.
0: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και το θέμα, ειδικά εγώ στάθηκα στα πάνελ και ειδικά όλο αυτό το ζητούμενο των βιώσιμων πόλεων είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ξεκάθαρα είναι πολύ σημαντικό, διότι εμείς συστατικά τόσο μεγάλος χορηγός της Attica Green Expo για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Mm-hmm. Είμαστε μαζί συνοδοιπόροι από την αρχή, από το Σύνταγμα, και προχωρήσαμε μετά στο ΤΑΕΚ Μποντό. Έχουμε ένα και μόνο σκοπό, βάσει της πολιτικής που ακολουθούμε και βάσει όλης της νοοτροπίας που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση της νέας γενιάς.
0: Γι' αυτό έχουμε και απευθύνεστε σε παιδιά.
1: Ακριβώς. Έχουμε φέρει τα χρόνια αυτά τα οποία είμαστε μεγάλοι χορηγοί πάνω από 50.000 παιδιά. Mm-hmm. Φανταστείτε αυτό πώς πολλαπλασιάζεται, η γνώση που παίρνουν αυτά τα παιδιά, το τετράδιο της ανακύκλωσης που δίνει η ΣΕΔΠΕΚΑΤ, ώστε να έρθει στο σπιτικό, να έρθει στο νοικοκυριό, να έρθει στην οικογένεια, μία γνώση η οποία μετά προφανώς μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Είμαστε ένα σύστημα ανακύκλωσης, mm-hmm. όπου δεν είμαστε ευρέως γνωστό, όχι γιατί δεν μας χρειάζεται ο κόσμος, αλλά γιατί δεν υπήρχε στην κουλτούρα. Είμαστε σύστημα ανακύκλωσης μπαζών. Τα μπάζα ανακυκλώνονται, δεν πετιούνται δεξιά και αριστερά. Έχουμε ένα και μόνο σκοπό, να πάρουμε όλο αυτό το υλικό, όλο αυτό την κατεδάφιση, όλη αυτή την εξκαφή από κάθε οικοδομή και να την ξαναφέρουμε πίσω σαν ένα δευτερογενές υλικό. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό προσπαθούμε. Mm-hmm. Ο λόγος λοιπόν της έκθεσης είναι τα παιδιά, για να εκπαιδευτούν βάσει σε αυτό το σημείο.
0: Τα οποία δεν θα είναι μόνο κάποιος να τους μιλάει, θα έχουν διαδραστικές δραστηριότητες, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σε κάθε ένα περίπτερο, η Attica Green Expo όλα αυτά τα χρόνια δημιουργεί σημεία στα οποία μπορεί, σταθμή, στα οποία μπορούν τα παιδιά να εκπαιδευτούν και να μάθουν για την ανακύκλωση παίζοντας. Στο δικό μας το περίπτερο, που είμαστε στην κεντρική σκηνή, μπορούν τα παιδιά να μάθουν από το τετράδιο της ανακύκλωσης τον φίλο μας τον Πέτρο Μασέλα, που σπάει ουσιαστικά όλα τα μπάζα και τα κάνει δευτερογενή υλικά, mm-hmm. θα μπορέσει να χτίσει το δέντρο της ανακύκλωσης, όπου θα γράψουμε τα ελπιδοφόρα μηνύματα, γιατί λόγω των ημερών, λόγω των συνθήκων, λόγω των δυστυχώς άσχημων νέων που προκύπτουν στη νέα γενιά, εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα, μια ελπίδα. Να γράψουμε σε αυτό τον τοίχο αισιόδοξα μηνύματα, τα παιδιά να φύγουν με γνώση βάση της ανακύκλωσης, αλλά και μια ελπίδα για κάτι καλύτερο στη ζωή τους παρακάτω.
0: Πολύ ωραία. Χορηγός επικοινωνίας είναι και πάλι η Next Step Media Group στην όλη αυτή τη διοργάνωση και σε 10 μέρες ξεκινάει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βιτζηλέου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Θα σας δούμε όλους εκεί.
0: Γεια
1: σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αυτή η φωνάρα που ακούμε τώρα είναι η καταπληκτική Έλλη Πασπαλά στο Temptation του Tom Waits. Αγαπημένο τραγούδι, το παίζουμε συχνά από αυτή την εκπομπή. Η Έλλη Πασπαλά που έχει γενέθλια σήμερα και χρόνια της πολλά. Με αυτή θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ μετά από το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέου.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω
13: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει ρε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
1: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
26: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
27: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
26: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
28: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
29: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
31: Μισό.
30: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
31: Μισό.
30: Πάλι μισό.
31: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
30: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
32: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια και μου πήρε την ψυχή, λέγανε τα διάφανα Κρίνα, σε ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και να σας πω ότι, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, τα σχολεία, τα λύκεια τελειώσαν τα μαθήματα και από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Για την πρώτη Δευτέρα Λυκείου είναι 18 Μαΐου με 12 Ιουνίου. Για την τρίτη Λυκείου οι απολυτήριες είναι από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα 25 του μήνα και μετά αρχίζει η μάχη των πανελλαδικών. Θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου του 2026 και από εδώ στην Ελλάδα ήταν, είναι και δεν ξέρω αν θα είναι ένα τεράστιο ορόσημο για ολόκληρη την οικογένεια, όχι μόνο για το παιδί που δίνει. Αποτέλεσμα είναι να φορτώνεται το παιδί με χιλιάδες υποχρεώσεις και με πολύ, μα πάρα πολύ άγχος. Είναι σαν να φορτώνεται πάνω του το άγχος όλης της οικογένειας, των γονιών, των παππούδων, του σύμπαντος. Και όλο αυτό επιτείνει κάθε πρόβλημα που μπορεί να έχει ένα παιδί, κάθε άλλη αγωνία που μπορεί να έχει ένα παιδί, που αντιμετωπίζει και μια άλλη μάχη, πολύ πιο ύπουλη, τη μάχη της εφηβείας. Αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα δύο κοριτσάκια που βούτυξαν στο κενό, το λέγαμε και χθες, είναι μια τεράστια πληγή μέσα μας και ένα τεράστιο χαστούκι για όλα αυτά που έχουμε φτιάξει και έχουμε δρομολογήσει για αυτά τα νέα παιδιά. Τα 17χρονα, τα 18χρονα, τα 16χρονα, τα 13χρονα. Και δυστυχώς, όπως λέει η Κλίμακα, το παρατηρητήριο για τις αυτοκτονίες είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια. 47 αυτοκτονίες παιδιών είχαμε την τελευταία τετραετία και είναι πάρα πολλές. Είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις ψυχές των παιδιών. Τον κύριο Κώστα Μπόλια, είναι παιδοψυχίατρος, είναι επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας Οσελότος για παιδιά και εφήβους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά. Κύριε Μπόλια, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα τεράστιο ερώτημα και αυτό το τεράστιο γιατί που έχει μείνει μέσα μας είναι γιατί οδηγούμε τα παιδιά μας στην απόγνωση ως κοινωνία.
1: Το γιατί δεν θα το βρούμε. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά τα οποία μας δυσκολεύουν και δυσκολεύουν και τα παιδιά μας. Είπατε στις μερικά προηγουμένως, είναι ατομικό, είναι η οικογένεια, είναι το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι το σχολείο, είναι η εργασία, είναι η κοινωνία ολόκληρη, είναι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Δυστυχώς. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι πραγματικά λυπάμαι για όλο αυτό που συμβαίνει, αυτό που συνέβη στα παιδιά και...
0: Άρα μήπως το έχουμε πάρει λάθος και οι γονείς εννοώ και ως κοινωνία συνολικά. Δηλαδή μήπως πρέπει να στραφούμε στην ψυχή των παιδιών και όχι στην καριέρα, στις σπουδές και σε αυτά αποκλειστικά.
1: Πρώτα πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στο γείτονά μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στους συνεργάτες μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στα παιδιά μας. Στους δασκάλους. Στους γονείς των συμμαθητών των παιδιών μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το ένα είναι αυτό και το άλλο δεν ακούμε. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι. Η οικογένεια είναι σε δύσκολη θέση. Το βλέπουμε όλοι, το πόσο δύσκολα περνάνε οι γονείς.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια και τα παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Πάντως αυτό που βλέπω ότι αν οι γονείς μιλάνε μεταξύ τους, οι γονείς μιλάνε με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι εκεί είναι πολύ ενθαρρυντικό, βλέπω αποτελέσματα, καθώς επίσης και όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτή την οικογένεια. Και βέβαια ένα ευαίσθητο κομμάτι της οικογένειας είναι τα παιδιά.
0: Η οποία οικογένεια πορεύεται στον αυτόνομο, στον αυτόματο στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πολύ οδυνηρή η απουσία κοινωνικού κράτους με δομές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικογένεια και τους γονείς για να μπορέσουν και εκείνοι να σταθούν στα παιδιά τους καλύτερα. Είναι σαν να πηγαίνει στον αυτόματο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Εγώ έχω ζήσει λίγο πιο παλιά, όπου ένας δούλευε και μπορούσε η οικογένεια και ζούσε σχετικά καλά. Τώρα και οι δύο γονείς τρέχουν και δεν τα καταφέρουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Οι γονείς είναι μόνοι τους και παλεύουν με τα θηρία.
0: Τι νιώθουμε αυτή τη μοναξία, πρέπει να σας πω, όσοι είμαστε γονείς σε πολλές φάσεις ανάπτυξης των παιδιών μας. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω και ένα πράγμα ακόμα. Με αφορμή τώρα τα δύο κοριτσάκια, ας πούμε, ή και άλλα παιδιά, είναι 17χρονα. Είναι αυτή η γενιά που η καραντίνα λόγω κορονοϊού τη βρήκε στην πρώτη γυμνασίου.
1: Uh-huh.
0: Επί μήνες λοιπόν αυτά τα παιδιά, αντί να μπουν στο γυμνάσιο, σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον δηλαδή, και να είναι στις σχολικές αίθουσες, στο προάβλιο, με συμμαθητές, με καθηγητές, να παίξουν, να μαλώσουν, ήταν σε ένα δωμάτιο και απέναντί τους είχαν έναν υπολογιστή, στον οποίο μπροστά τους έβλεπαν κουτάκια με τα ονόματα των συμμαθητών.
1: Σαφώς έχει περάσει, το ξέρουμε ότι επιδημίες επηρεάζουν σημαντικά το άτομο, τις κοινωνίες, επηρεάζει η ψυχική υγεία, επιβαρύνεται, το ξέρουμε και αυτό. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι καλό θα είναι να προλαβαίνουμε και όχι εκ των υστέρων να συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Και η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι και πιο οικονομική και πιο αποδοτική και η πρόληψη ομοίως. Αυτό που λέω είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν παιδιά, δηλαδή ό,τι γίνεται για τους ανήλικες. Αυτό συμβαίνει και για την ψυχική υγεία. Οι μεγάλοι πόροι δίνονται, οι πολλοί πόροι δίνονται για τους ανήλικες. Για τα παιδιά δίνονται ελάχιστα.
0: Θα μπορούσε πώς δηλαδή να κατευθυνθούν πώς,
1: γιατί αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ούτε η πρωτοβάθμια φροντίδα ποτέ θα έρθει προσκήνιο. Δηλαδή θα πόρει για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Το συζητάμε χρόνια και χρόνια όλο αυτό. Πόροι στα παιδιά δεν πρόκειται να δοθούν. Οπότε εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να οργανωθούμε, να δούμε αυτό που έλεγα, να μιλήσουμε στο διπλάνο μας, να μιλήσουμε στο γονιό του συμμαθητή, μήπως στο δάσκαλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όρεξη. Mm-hmm. Είχα ακούσει από έναν εκπαιδευτικό που είπε το εξής, ότι είναι εκπαιδευτικοί που σηκώνουν τα μανίκια και προχωράνε.
0: Ναι, και είναι πολύ, πρέπει να σας πω.
1: Έτσι, ναι. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, ο καυγάς, η αντιπαράθεση γονιών εκπαιδευτικών. Οι γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σύμμαχοι.
0: Mm-hmm.
1: Ο ένας ελέγχει τον άλλο, ο άλλος απορρίπτει τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και τα παιδιά είναι στη μέση. Είναι το ίδιο πράγμα όπως όταν τσακώνονται δύο γονείς. Το παιδί είναι το χαμένο.
0: Mm-hmm. Και κάπου εκεί, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε, έρχονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι σαν η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, δηλαδή που επιτείνει, εντείνει ό,τι αδιέξοδο μπορεί να νιώθει ένα παιδί.
1: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και δεν ξέρω γιατί συνεχίζει να συμβαίνει. Όλα τα παιδιά είναι πολύ δύσκολα. Οι γονείς και εκείνοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση πέραν της αφέμαξης της οικονομικής.
0: Mm.
1: Έτσι, να μην πάμε και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πιο πέρα.
0: Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, επειδή πλησιάζουν και όλες αυτές οι εξετάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, διάβαζα χθες ένα εξαιρετικό κείμενο που κατέληγε ότι όταν θα γυρίσει το παιδί σας από το μάθημα που θα δώσει για τις πανελλαδικές, να το περιμένετε με μια μεγάλη αγκαλιά και χαμόγελο, ό,τι και να έχει κάνει.
1: Σε αυτή την. Όχι μόνο τώρα στις πανελλαδικές, αλλά νομίζω ότι η τελευταία χρονιά, η τρίτη λυκείου, είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τα παιδιά. Και πραγματικά χρειάζονται τους γονείς τους δίπλα τους. Αυτό που λέτε, μια αγκαλιά, η παρουσία. Μόνο η παρουσία του γονιού στο σπίτι είναι σημαντική. Το θέμα είναι, μπορεί να γίνει.
0: Όχι εύκολα.
1: Μπορεί ο γονιός να μείνει στο σπίτι με το παιδί του, να του συμπαρασταθεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
0: Όταν είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα στη δουλειά, όταν το μεροκάματο είναι το απόλυτο θέμα επιβίωσης, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει συχνά τουλάχιστον.
1: Και το άλλο που πάλι σκεφτόμουν είναι ότι ο βαρύτερα εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι το παιδί. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε πόσες ώρες δουλεύουν τα παιδιά, μας ξεπερνάνε κατά πολύ.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες είναι στο σχολείο, πόσες είναι στα φροντιστήρια, πόσες ώρες διαβάζουν. Και δεν είναι και το θέμα και να πεις ότι παίρνουν και κάποια ανταμοιβή. Ή συναισθηματική, αλλά κυρίως συναισθηματική. Αφήσουμε τα...
0: Κύριε Μπολιά, είστε επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας ο Σελότος και ασχολείστε με παιδιά και φήβους ή με αποκλίνουσα ή με παραβατική συμπεριφορά. Από εκεί λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε εσείς περισσότερο?
1: Αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που αυτοκτονούν ή αυτοτραυματίζονται. Mm. Είναι και από την άλλη πλευρά τα ίδια παιδιά που είναι στο δρόμο, που τσακώνονται, που μαχαιρώνονται, που είναι σε ομάδες οπαδικές και τα λοιπά. Και αυτά θέλουν βοήθεια. Και αυτά χρειάζονται βοήθεια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Είναι 13χρονα, 14χρονα, 15χρονα. Έτσι. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, όταν μίλαγα και μίλαγα γενικά, δεν μιλάω μόνο για αυτά τα παιδιά που αυτοδραματίζονται και αυτοκτονούν. Mm-hmm. Τα παιδιά μας θέλουν βοήθεια. Έχουν καταλήξει να παίρνουν βοήθεια από το ίντερνετ. Παίρνουν την πληροφορία την οποία δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Δεν μπορούν να το κόψεις. Μπορείς όμως να είσαι δίπλα στο παιδί όταν παίρνει την πληροφορία, όταν επηρεάζεται από την πληροφορία, να πεις τη γνώμη, να πεις τη σκέψη, να πεις το πιστεύω.
0: Ναι, δεν θα αυτό σε βάλει το παιδί όμως το παιχνίδι αυτό εύκολα. Δεν θα σου πει τι είδε, τι διάβασε.
1: Κοιτάξτε, όταν το πιάσουμε στα 15, mm-hmm. στα 13, στα 17, δεν μπορούμε να πούμε εύκολα. Αν το πιάσουμε πιο νωρίς, mm-hmm. στην πρώτη σχολική ηλικία, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, σε γονείς που έχω συζητήσει ιδιαίτερα, αυτό που έλεγα, συνασπιστείτε οι γονείς, γιατί τα παιδιά βγαίνουν πολύ πιο μπροστά από εσάς. Έχουν το μηχάνημα και σε δευτερόλεπτα έχουν χιλιάδες απαντήσεις. Mm-hmm. Όταν λοιπόν αυτό έγινε και οι γονείς βρέθηκαν τα παιδιά, αφαιρέθηκαν οι μηχανές, τα παιδιά ξαναπαίζουν.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αντίθετο, είναι πολύ εύκολο αυτό. Mm-hmm. Κανείς να το κάνει.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπολιά, για την συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Μπόλιας, παιδοψυχίατρος, επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας ο Σελότος για παιδιά και φήβους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά.
2: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι.
0: Να μιλάμε, λέει. Να μιλάμε μεταξύ μας, να μιλάμε με το γείτονα, να μιλάμε με τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντιθέτως, έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά για τα παιδιά μας, έτσι.

0: 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.

0: Αυτός ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας και το γράμμα. Και να δούμε τι γράμμα έστειλε ο Νίκος Δένδιας στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο. Μίλησε χθες, μίλησαν όλοι οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι, τα πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας χθες. Έκανε εντύπωση η ομιλία του Νίκου Δένδια. Ήταν μια εμφάνιση που θέλησε να βάλει ένα πολιτικό στίγμα. Υπήρξαν καρφιά και κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά υπήρξαν αιχμές και κατά του Μαξίμου, γιατί είπε ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, είπε ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι υπάρχει θέμα, έτσι όπως καταγράφουν τα δεδομένα οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να προβληματίσουν, να μας προβληματίσουν, είπε, στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Έτσι πάμε στον συνάδελφο Κώστα Παπαχλημίτζο, που το παρακολουθεί το συνέδριο όλο το τριήμερο. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν από τα Σπάτα και το Μετροπόλιταν Έξπο και την τρίτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει τρίτη ημέρα με ομιλίες κάποιων στελεχών. Σε λίγο προετοιμάζεται για το κλείσιμο. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία. Χθες είχαμε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ πολλές ομιλίες βουλευτών, στελεχών, μελών της Νέας Δημοκρατίας, μελών τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων. Οι περισσότεροι από αυτούς που περιμέναμε ότι ίσως κάποιοι, επειδή έχουν εκδηλώσει και στο παρελθόν με αναρτήσεις τους στο Facebook, με ομιλίες, με τοποθέτηση στη Βουλή ή εκτός Βουλής, εξωκοινοβουλευτική, να υπάρξουν κάποιες αιχμές. Αυτές οι αιχμές λοιπόν δεν υπήρξαν. Οι περισσότεροι στο λόγο τους, ας το πούμε, ότι λίαναν τις γωνίες. Μπορεί να έκανε κάποιες παρατηρήσεις, αλλά στις γενικές γραμμές ήταν έτσι ενωτικοί. Άρα έμεινε λοιπόν αυτή η ομιλία του Νίκου Δένδια, η οποία είχε αυτά τα θετικά τα οποία είπε. Δηλαδή έμεινε, τι εννοώ, έμεινε ως η πιο αιχνηρή ομιλία που ακούστηκε χθες.
0: Και από το πρόσωπο που ακούστηκε, έτσι, και δεν ήταν, ναι.
1: Ωστόσο, πρέπει να πούμε το εξής. Ο Νίκος Δένδιας νομίζω έκανε μια έξυπνη ομιλία. Γιατί το λέω έξυπνη, πια πολιτικά έξυπνη ομιλία. Δηλαδή, είπε τις ενστάσεις του σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα που δείχνουν, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε, νομίζω είπε ένα νούμερο, το 55% δυναμιών της. Κάπου εκεί νομίζω τοποθέτησε ο κύριος Δένδιας, του Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, κλείνοντας την ομιλία του, είπε ότι πρέπει να συστρατευτούν όλοι με την ηγεσία να κερδίσει την Δημοκρατία και να παραλάβει, είπε, τους εκλογικούς τη νίκη, όπως έγινε η εκλογική θρίαμβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 19 και το 23. Άρα, μιλώντας τέλος για εκλογικούς θρίαμβους, αποδίδοντας αυτούς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό, νομίζω ήθελε και εκείνος να κλείσει, μπορεί να αφήσει μια ομιλία η οποία θα έχει μόνο αιχμές, αλλά δεν θα έχει στο τέλος ένα ενωτικό μήνυμα. Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάλυψε και τους μέρους και τους δε. Δηλαδή και όλους όσους θέλουν να υπάρξει μια γενναία συστράτευση στον δρόμο της εκλογίας, γιατί θυμίζουμε το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, αλλά κάλυψε και κάποιους που είναι ανησυχούντες, διαφωνούντες με κάποια πράγματα μέσα στην Νέα Δημοκρατία, με τις τοποθετήσεις. Δηλαδή υπήρξε κάποιος ο οποίος κάλυψε αυτό, το πούμε, το κοινό με τις τοποθετήσεις.
0: Να περιμένουμε έτσι η έμεση απάντηση σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία
1: του. Αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμή, γιατί χθες έλειπε συνέχεια ο Πρωθυπουργός, δηλαδή έκατσε μέχρι το μεσημέρι, μίλησε και ο ίδιος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, άκουσε κάποιες από τις τοποθετήσεις συνέχεια. Όμως μετά έφυγε, γιατί πήγε στην Καλαμάτα, εκεί που έγινε χθες ένα σημαντικό συνέδριο από τον Θοδωρή Κυριακού και με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τις χώρες του κόλπου και την Νότια Ευρώπη, Μεσόγειο και λοιπά, και ο Πρωθυπουργός. Οπότε με τον ρεπτός μπορέσαμε να κάνουμε, αλλιεύσαμε ότι δεν θα έπαιξε κάποια απάντηση, δεν είναι αυτός ο σκοπός της καταληκτικής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σκοπός είναι να βάλει τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, να ζητήσει συστάθευση, ενότητα, σύμπνοια, πορεία για την νίκη και να θέσει τα διλήμματα, κυρίως μιλώντας στο εσωκομματικό ακροατήριο, δηλαδή τα στελέχη και τα μέλη της Δημοκρατίας, αυτοί που τώρα πούνε από κάτω, αλλά απευθυνόμενος σε ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο που το βλέπει μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεόρασης, τον Πρωθυπουργό, για τα διλήμματα, δηλαδή γιατί πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και να συνεχιστεί αυτή η πορεία προς την σταθερότητα, την ομαλότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
0: Και αν συγκρίνουμε τις ομιλίες Δένδια και Γεωργιάδη, επιβεβαιώθηκαν οι δύο τελείως διαφορετικές γραμμές. Τουλάχιστον επικοινωνιακά, έτσι.
1: Είναι και τον κύριο Γεωργιάδη. Να πούμε και το εξής που έχει ένα αξιόπιστο, μια και αναφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας. Και ο κύριο Γεωργιάδη και στη συνέχεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, εξέφραναν ουσιαστικά μια ελπίδα, μια ευχή, πες το όπως θες, για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά που έχει γραφεί από την Ελλάδα και του Κώστα Καραμαλή δεν έχει γραφεί.
0: Αλλά δεν ήταν παρόν.
1: Έχει αποστασιοποιηθεί γενικότερα. Παίρνουν ένα παρόν συνέδριο, γενικότερα έχει αποστασιοποιηθεί από το κόμμα. Επομένως, εξέφρασα μια τέτοια προσδοκία. Και ο Κωστής Χατζηδάκης δεν εξέφρασε μια τέτοια προσδοκία, ωστόσο, με μια έμεση τέτοια αναφορά, δηλαδή αναφέρθηκε θετικά και στο έργο του Αντώνη Σαμαρά, ονομαστικά έτσι, και του Κώστα Καραμαλή. Πρέπει να σου πω και οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, κύριε δηλαδή, Γεωργιάδης και Χατζηδάκης, συνέχεια εκεί που είμαστε στο γραφείο τύπου, ήρθανε και επισκέφθηκαν τους δημοσιογράφους έτσι για ένα μικρό πέραζε μια κουβέντα. Να ρωτήσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη για αυτό το οποίο είπε. Είπε ότι προφανώς εγώ θα ήθελα να γυρίσω και οι δύο, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο επιδραστικός. Δηλαδή, δεν φάνηκε αισιόδοξος ως προς το αυτό που είπε. Ενώ το Κωστή Χατζηδάκη που τον ρώτησα και προσωπικά για αυτό, μου απάντησε ότι να ξέρεις, μου λέει πάντα το ταγκό θέλει δύο.
0: Κώστα, τι άλλο δηλαδή, περιμένουμε και σήμερα.
1: Σήμερα πέρα τον πρόεδρο του Πρωθυπουργού, όπως ο Λουτιτικός σας θα μιλήσει νωρίτερα, έχουμε παρεμβάσεις από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και την Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και μετά φυσικά την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και αυτή την σημειολογία του, καθώς και οι λεγόμενοι κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές κλπ. Έχουν επιχειρήσει και οι ίδιοι να εκλέξουν όσο εδώ περισσότερα άτομα στο ευρύτερο κύκλο, το πούμε έτσι, της σφαίρας επιρροής τους.
0: Οπότε μετά θα αναλύετε εσείς το ποιες επιρροές επικράτησαν περισσότερο.
1: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια καλημέρα. Στη δουλειά σου. Καλημέρα.

0: αφήσαμε το τραγουδάκι έτσι να πάρουμε μία ανάσα, γιατί σήμερα έχει πολύ πράγμα, είναι η αλήθεια, και συμβαίνουν διάφορα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ορίζουμε τον δημοσιογράφο, πολιτικό αρθρογράφο και αναλυτή, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Γεια σας. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά. Τι θα γίνει με τους χρησμούς?
1: Λέτε τώρα για
0: τον... Για τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, που έκανε νέα ανάρτηση χθες.
1: Μα δεν νομίζω ότι είναι χρησμός αυτό. Νομίζω ότι λίγο πολύ απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση, έτσι,
0: ναι,
1: δεν
0: το δίνει σε δόσεις, αυτό θέλω να πω.
1: Δηλαδή. Εντάξει, σε δόσεις προφανώς, γιατί δεν το κάνει, νομίζω, επειδή του αρέσουν οι δόσεις και όχι η άμεση πληρωμή. Το κάνει γιατί απλώς δεν είναι έτοιμος ακόμα. Πρέπει δηλαδή, ξέρετε, η πολιτική καμιά φορά μετράνε πάρα πολύ και ορισμένες λεπτομέρειες που εμείς δεν τις μετράμε. Οι κοινοί πολίτες δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, και γιατί να μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ εδώ που τα λέμε. Αλλά οι πολιτικοί πρέπει, σύμφωνα με τη δική τους λογική, αυτό που θα κάνουν να πλησιάζει προς την τελειότητα. Βέβαια, στην πολιτική τελειότητα δεν υπάρχει. Αλλά
0: όπως δεν υπάρχει στη ζωή εξάλλου.
1: Ακριβώς. Ο Τσίπρας είναι έτοιμος και νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα το κάνει και εντελώς επίσημο. Οπότε θα έχουμε ένα ακόμα, μια ακόμη πολιτική δύναμη να καταμετράτε και στις δημοσκοπήσεις. Οπότε θα βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια, πόσο μάλλον εάν ακολουθήσει και η κυρία Καριστιανού, η οποία από ό,τι βλέπω
0: 21 Μαΐου θα ανακοινώσει,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι και αυτή περίπου έτοιμη.
0: Στο μεταξύ,
1: ο Σαμαράς, ναι, για να μπορούμε να μετράμε τρία νέα κόμματα.
0: Στο μεταξύ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ κλειδωνίζεται πολύ, πολύ έντονο. Είχαμε χθες τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο, γιατί τον κατηγόρησε, αυσί υπονοούμενο, ότι εξυπηρετείς κάποια συμφέροντα που δεν συγκαλεί στην πολιτική γραμματεία, για να συζητήσουμε τοποθετήσεις όπως αυτή του Χατζησοκράτη. Και είναι αλήθεια ότι η τοποθέτηση, ας πούμε, του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει η αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συνταχθεί με το εγχείρημα Τσίπρα, μπορεί να προκαλέσει έκπληξη ή και αντιδράσει σε στελέχη.
1: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα για αυτό που είπατε ότι κλειδωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από αυτή τη φάση με τόσους κλειδωνισμούς που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, και ειδικότερα την περίοδο, θυμάστε εκείνη την αλίστου μνήμη περίοδο Κασελάκη,
0: αλίμονο,
1: το τι πέρασε τότε αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι δεν είναι τα σημερινά, δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Πώς δεν είναι τίποτα εδώ, δεν ξέρουν αν θα κατεβάσουν καν ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Μα κοιτάξτε, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στις επόμενες εκλογές? Αυτό εννοώ εγώ, ότι δεν υπάρχει κανένας κλειδονισμός. Κοιτάξτε, η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα και των μελών και ενδεχομένως και των ψηφοφόρων, δεν έχει μετρηθεί αυτό, αλλά με βάση αυτά που έχουμε ως τώρα, είναι πολύ μεγάλη η πλειοψηφία όσων απαντούν στις δημοσκοπήσεις, θέλουν ο χώρος αυτός να εκπροσωπηθεί από τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Θα ήταν περίεργο τα στελέχη του να μην το βλέπουν αυτό. Πόσο μάλλον οι πολιτικοί που φιλοδοξούν, εκείνοι που φιλοδοξούν να ξαναείναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, αυτό που έγινε τώρα με τον Πολάκη είναι αναμενόμενο, με την εξής έννοια. Ο Πολάκης, μετά την αποχώρηση Τσίπρα το 2023, είναι φανερό ότι είχε δική του ατζέντα, ατομική, προσωπική. Και αυτή η ατζέντα έλεγε ότι εγώ πάω για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε φανερό αυτό στην πορεία. Υποστήριξε, θυμάστε, σε πρώτη φάση τον Κασελάκη, μετά του τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια, έφυγε ο Κασελάκης, πήγε να γίνει πρόεδρος ο Βολάκης, απέτυχε, τον έφαγε που λέμε στη στροφή ο Φάμελος, και τώρα έχουμε την τελευταία φάση αυτού του επεισοδίου.
0: Απλά βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μεταξύ συμπληγάδων. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουν αποφασίσει κάποιοι ότι θα ήθελαν να συνταχθούν με το εγχείρημα Τσίπρα. Δεν ξέρουν αν θα τους θέλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε είναι ένα πράγμα που είναι, πώς να το πω, είναι on camera η διάλυση ενός κομματικού χώρου.
1: Κοιτάξτε, όχι. Θα έλεγα ότι είναι η διάλυση του κόμματος που αυτή τη στιγμή λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτό είναι. Ο κομματικός χώρος αυτός δεν διαλύεται, δεν θα διαλυθεί. Νομίζω θα εκπροσωπηθεί την επόμενη βουλή από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι φανερό, νομίζω. Είναι ολοφαντό, το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Από τους αντιπάλους του μέχρι και τους φίλους. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή ο χώρος που, ο μεγάλος χώρος που κάποτε εξέφραζε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πλέον ως μεγάλος, τόσο μεγάλος όσο ήταν, αλλά είναι υπολογίσιμη δύναμη. Είναι σημαντική δύναμη στον πολιτικό μας χάρτη. Mm-hmm. Αυτόν τον χώρο λοιπόν θα εκπροσωπήσει στη μεγάλη του πλειοψηφία. Προφανώς δεν θα πάνε και όλοι και δεν τους θέλει και όλους ο Τσίπρας. Είναι προφανές. Προφανώς ο Τσίπρας δεν θέλει τον Πολάκη, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε το λάθος παλιά να τον ανεχθεί με όλα αυτά που γίνανε. Πήγε κάποια στιγμή να τον διαγράψει, αλλά το μετάνιωσε και τον πήρε πίσω.
0: Τον διέγραψε, τον πήρε πίσω.
1: Δεν τον διέγραψε. Τον παρέπεψε αυτό στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Ναι, σωστό, οποία... σωστό, σωστό.
1: Δεν τον διέγραψε. Αυτό που λέει ο Πολάκης ότι έχει ρεκόρ από τρεις αρχηγούς, το δεν μετράει καλά. Ο Τσίπρας ποτέ δεν τον διέγραψε. Αλλά και ο Κασελάκης που τον που αφαίρεσε τη βουλευτική ιδιότητα με βάση. Και αυτό μετάνιωσε στην πορεία. Ουσιαστικά ο Πολάκης δεν έχει διαγραφεί ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω βρίσκει την ευκαιρία τώρα να γίνει, όπως σας είπα, αρχηγός.
0: Τον στήριξε ο Άδωνος Γεωργιάδης πάντως, με ανάρτησή του.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Ξέρετε, καμιά φορά οι μεγάλοι αντίπαλοι ή και οι εχθροί που φαίνονται δημόσια, καμιά φορά αλληλοϋποστηρίζονται σε ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Γεωργιάδης το κάνει διασκεδάζοντας και λίγο. Ξέρει πολύ καλά, ας πούμε, ποια τύχη θα έχει ο Πολάκης στη συνέχεια. Και εντάξει, αναρτά στο Twitter του ή στο Facebook οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή του έρχεται ως έμπνευση. Νομίζω όμως ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός με τον Πολάκη. Αυτό που έχει σημασία, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι εάν ο χώρος αυτός που κάποτε, επαναλαμβάνω, έγινε και κυβερνητικός, έγινε κόμμα εξουσίας, μπορεί να εκπροσωπήσει κάτι παραπάνω από το στενά κομματικό χώρο της αριστεράς. Γιατί αυτή είναι η επιδίωξη του Τσίπρα. Έτσι δεν είναι? Ο Τσίπρας δεν φιλοδοξεί να επανέλθει με το 15%.
0: Σε καμία περίπτωση. Το έχει κάνει σαφές.
1: Φιλοδοξεί να κάνει κάτι παραπέρα. Αυτό είναι το στίχημα του Τσίπρα. Ταυτόχρονα είναι και στίχημα του Πασόκ, όπως ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο ανταγωνισμός αυτός μεταξύ των δύο στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι είναι κυρίαρχος, ενώ δεν είναι αυτό το επίδικο των εκλογών. Το επίδικο των εκλογών είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει ποσοστό που θα την σε επιτρέψει να φτιάξει κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά τα δύο νομίζω παίζουν αυτή τη στιγμή. Και ο Μητσοτάκης, όπως είδατε και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται αυτές τις μέρες,
0: ναι.
1: Εγώ που τη διάβασα και τον άκουσα και τη διάβασα μετά με λεπτομερώς το κείμενο, κατάλαβα ότι βγάζει μια αγωνία ο Μητσοτάκης όταν λέει, δηλαδή όταν κινδυνολογεί λέγοντας ότι...
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, τρεις τα ξημερώματα.
1: Όχι μόνο αυτό, το τηλέφωνο, είπε ποιος θα είναι.
0: Γιατί και αυτό ήταν σε αυτό το κλίμα, ότι εντάξει, αν δεν είμαι εγώ, ποιος θα το σηκώσει.
1: Εντάξει, το άλλο ήταν που είπε ότι εμείς διεκδικούμε την τρίτη τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ κινδυνολογικό για έναν πρωθυπουργό που ισχυρίζεται ότι επί των ημερών του η χώρα έχει γίνει ισχυρή, έχει προοδεύσει, έχει ισχυρή οικονομία. Δεν θα πάθει τίποτα η χώρα αν αλλάξουμε κυβέρνηση. Έχουμε αλλάξει καμιά δεκαριά κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Όχι δέκα, πολύ περισσότερες δέκα κυβερνήσεις κομμάτων εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέσανε η χώρα. Έφτασε σε μια κρίση με ευθύνη και του κόμματος του οποίου ηγείται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι κινδυνολογικά. Mm-hmm. Βγάζουν ένα φόβο από την πλευρά την κυβερνητική. Και αυτό φαίνεται καθαρά. Γιατί βλέπετε ότι οι αριθμοί, ακόμα και των φιλικών τους δημοσκοπήσεων, δεν τους ευνοούν. Δηλαδή δεν δίνουν ποσοστά που θα επιτρέψουν στον κύριο Μητσοτάκη να είναι και στην επόμενη τετραετία πρωθυπουργός.
0: Οπότε αυτή τώρα με τρία νέα κόμματα που ετοιμάζονται να εμφανιστούν και να ανακοινωθούν επισήμως,
1: θα δούμε
0: τι θα γίνει.
1: Ποιος και ποια ζημιά θα πάθει από τα τρία αυτά κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό δεν είναι πολύ καθαρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εάν τα ποσοστά που καταγράφονται σήμερα θα παραμείνουν, για παράδειγμα λέω εγώ, εάν έρθει και το κόμμα Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ψαρεύει φυσικά από το χώρο της ευρύτερης δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί συνθέτουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει Και πιστεύω εγώ ότι θα ξεκαθαρίσει το προσοχές φθινόπωρο, όταν ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ και θα έχει και αντιπάλους με συγκροτημένα κόμματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, όπως είναι ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Για να ανακοινωθούν τα κόμματα και να μπορούμε να μιλάμε πλέον σε πολύ συγκεκριμένη βάση.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

Λίγα λεπτάκια πριν το τέλος, να σας πω ότι στο βάθος συνεχίζονται και υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Έτσι, 21 Μαΐου, την ημέρα που θα ανακοινώνει η Μαρία Καλεστιανού το κόμμα της, έχει οριστεί η συζήτηση στη Βουλή της πρότασης για σύσταση πρανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Πρόταση που την απορρίπτει ήδη η κυβερνητική πλευρά. Και για τις υποκλοπές, ο Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στις 22 Μαΐου. Λοιπόν, να προλάβω να πω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί χθες τα άφησα αδιάβαστα τα τελευταία, δυστυχώς. Κώστα, δεν προλάβα να το διαβάσω όλα. Θα πω μόνο λίγα από αυτά που μας λες. Congrats, λέει, προς τα αργυρώνει τα προβεβλημένα λιβανιστήρια της Μπαγκαράγκα κάστας του Πρεγκιπάτου. Στα μέλη της παρακρατικής καθεστωτικής επικοινωνιακής ομάδας αλήθειας και τους εμέσως συστρατευμένους ομοτέχνους τους για την εφαρμογή της παγίδας Μητσοτάκη. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει η λέξη Μπαγκαράγκα, το είπαμε και εμείς πριν, προέρχεται από την τοπική διάλεκτο της Τζαμάικας και σημαίνει εξέγερση, αναταραχή, φασαρία, χάος ή σκανδαλιά. Τζαμαϊκανή αργό.

Έτσι σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Σε λίγο θα έρθει ο τηλέμαχος Σαντορινέως για το δελτίο ειδήσεων. Μετά ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του για δύο ρίτσες εδώ ως τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, είπαμε γίνονται πραγματάκια σήμερα. Είναι λίγο μπαγκαράγκα η κατάσταση, όπως έλεγε το τραγούδι της Βουλγαρίας που βγήκε πρώτο. Αλλά εδώ τώρα θα κλείσουμε με μια καταπληκτική φωνή.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζωμα.

0: Μπάζα για την δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Αναφέρω τον George Gershwin και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας πριν κάνετε τη βόλτα στη συνέχεια με αυτούς, αυτές που αγαπάτε. Να θυμίσω ότι η εκπομπή αυτή δεν θα έβγαινε χωρίς τον Παναγιώτη Χάλαρη στον ήχο, χωρίς τον Βασίλη τον Κρυμπά στις μουσικές επιλογές και χωρίς την Όλγα την Καλατζή, η οποία είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη της παραγωγής. Όμως να φύγουμε λίγο από την Αθήνα, σιγά σιγά, να πάμε σε μια ακόμα μεγάλη πόλη της χώρας μας, να πάμε στα βόρεια. Και ας μπούμε με Γιώργο Νταλάρα πριν καλωσορίσω τον πρόδρομο Νικηφορίδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για ένα τοπόσημο της πόλης.

0: Ας φύγουμε λοιπόν από το ανεμολόγιο για να πάμε στις ομπρέλες. Οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου που πριν από λίγες μέρες επέστρεψαν στην πόλη και είναι ξανά στη νέα παραλία, ανανεωμένες, φρεσκαρισμένες, και γι' αυτό θα μας πει πολλά περισσότερα ο κύριος Νικηφορίδης, όπως σας είπα, ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπίδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτρες.
0: Πώς θα πάτε, πώς είστε?
1: Καλά, προσπαθούμε με προς όλες τις κατευθύνσεις, πολλά τα θέματα, πολλά τα έργα που έχουμε ξεκινήσει, πολλές οι ευθύνες, πολλά τα προβλήματα. Ξέρετε, τώρα στα δημοτικά με τα προβλήματα που έχουμε, είτε είναι καθαριότητες, είτε είναι στάθμευσης, κυκλοφορίας. Συνεχώς προκύπτουν νέα θέματα και οι πολίτες πλέον απαιτούν λύσεις. Δεν είναι όπως παλιότερα. Και γι' αυτό παλεύουμε γενικότερα.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν για τις ομπρέλες. Οι ομπρέλες είναι ένα γλυπτό το οποίο δεν είναι απλά ένα γλυπτό που φιγουράρει στη Θεσσαλονίκη. Είναι συνδεδεμένο με την πορεία, αποτελεί ένα τοπόσιμο και όλοι όσοι περνούν από μπροστά συνηθίζουν να φωτογραφίζονται τις ομπρέλες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είτε βρίσκονται είτε βρέθηκαν κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ακριβώς, είναι πολύ όμορφο αυτό που είπατε, ότι δεν φιγουράρει. Δεν είναι δηλαδή ένα γλυπτό που το βλέπουμε αλλά δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί του ή δεν έχουμε καμία διάδραση μαζί του. Είναι ένα γλυπτό που ο κόσμος το αγαπά. Κάθε φορά που πηγαίνω στις ομπρέλες, και έχει τύχει να πάω αρκετές φορές έως πολλές φορές, όταν βλέπω τους ανθρώπους να προσεγγίσουν τις ομπρέλες, τις προσεγγίζουν με ένα μεγάλο χαμόγελο, δηλαδή είναι χαρούμενοι. Έχω πετύχει τουρίστες από βαλκανικές χώρες που πηγαίνουν στη Χαλκιδική και σταματάνε για να φωτογραφηθούν στις ομπρέλες.
0: Θυμάστε τη στιγμή που μπήκαν οι ομπρέλες στην παραλία? Συνδέθηκαν ουσιαστικά με την περίοδο όπου η Θεσσαλονίκη ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έτσι, το 1997, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, οι ομπρέλες δημιουργήθηκαν από τον Ζογκολόπουλο για την Biennale της Βενετίας το 1993. Είχαν μια πολύ δυνατή παρουσία στην Biennale και έκτοτε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού αγοράστηκαν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Απλώς οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς πιστεύουν ότι η ανάπλαση της νέας παραλίας έφερε τις ομπρέλες στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ομπρέλες υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη από το 1997-98. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε επιλεγεί μια λάθος θέση για τις ομπρέλες και ουσιαστικά ήταν αθέατες, παρότι ήταν στο παραλιακό μέτωπο, ήταν αθέατες. Βέβαια, τότε η νέα παραλία, μεταξύ των άλλων, ήταν και ένας τεράστιος χώρος στάθμευσης. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι σήμερα, καθαρά πεζοδρομημένη περιοχή.
0: Ήταν πριν γίνει η ανάπλαση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ναι. Μπήκαν δηλαδή και όταν τέθηκε το θέμα της ανάπλασης και όταν ήρθε η ώρα να αναπλαστεί αυτή η περιοχή, γιατί η ανάπλαση της παραλίας δεν έγινε σε μία φάση, έγινε σε δύο φάσεις. Όταν επομένως ήρθε εκείνη τη στιγμή, είχαν επιλέξει για τις ομπρέλες, κατά κάποιο τρόπο οι αρμόδιοι, δηλαδή
0: είχαν επιλέξει δύο σημεία.
1: Είχαν επιλέξει ένα σημείο το οποίο εμείς ως μελετητές, γιατί εγώ τώρα τυχαίνει να είμαι και ο αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας, διαφωνούσαμε και τους προτείναμε το σημείο στο οποίο μπήκε.
0: τελικά.
1: Ναι.
0: Το άλλο σημείο που ήταν να μπει αρχικά, ποιο ήταν?
1: Είναι εκεί που σήμερα είναι το άγρο του Καραμαλή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια το Ίδρυμος Γολόμπος αμέσως αντιλήφθηκε ότι η πρότασή μας ήταν η σωστή και δεν το δέχτηκαν με χαρά και μάλιστα έκτοτε υπάρχουν άριστες σχέσεις γενικότερα με το Ίδρυμα, το οποίο παρακολουθεί το γλυπτό, γιατί ξέρετε το γλυπτό, επειδή είναι ένα γλυπτό το οποίο το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Και άρα ως γλυπτό έχει μια εντατική χρήση και έχει και βέβαια από τη θέση του επηρεάζεται πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Θέλει συνεχή υποστήριξη. Δηλαδή το γλυπτό πρέπει συνεχώς να το συντηρούμε, γιατί είναι ένα γλυπτό στο οποίο καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι γυρνάνε γύρω-γύρω.
0: Περνούν το καμαρόν, το αγγίζουν, έτσι.
1: Το αγγίζουν.
0: Και εγώ θυμάμαι και όλα πολύ χαρακτηριστικά. Κάποιοι είχαν βάλει και λουκετάκια πάνω, είχαν κάνει παρεμβάσεις, τέλος πάντων. Ναι, τα θυμάμαι αυτά.
1: Τα βγάλουμε γιατί το Ίδρυμα προσπαθούσε εδώ και πολλά χρόνια να πείσει το Δήμο Θεσσαλονίκης ότι πρέπει το γλυπτό να συντηρηθεί, γιατί είχαν σπάσει ομπρέλες, είχαν πέσει ομπρέλες, είχαν απομακρυνθεί στις αποθήκες του Δήμου. Άρα είχε φτάσει το λεπτό σε μια φάση να έχει πραγματικά μεγάλη
0: ανάγκη. Από το 97 που τοποθετήθηκε δεν είχε γίνει καμία συντήρηση?
1: Κοιτάξτε, το 2014 όταν μεταφέρθηκε, γιατί μεταφέρθηκε το λεπτό του 2014, μάλλον όχι 2014, από το 2013 μεταφέρθηκε, έγινε μία μικρή συντήρηση, αλλά δεν έγινε κάτι πιο εκτεταμένο. Έπρεπε επομένως να γίνει συντήρηση. Δυστυχώς δεν έγινε από τις προηγούμενες διοικήσεις.
0: Έγινε από εσάς τώρα.
1: Ναι, έγινε από τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη. Βρήκαμε μία δωρεά για την συντήρηση του, την αποκατάσταση και τη συντήρηση του λιτού, για την αναβάθμιση του φωτισμού. Δηλαδή το γλυπτό επανήλθε στην πρώτη του εικόνα, που ήταν αυτή η λαμπερή εικόνα.
0: Και αυτή που αξίζει και στην πόλη, θα πω εγώ. Κύριε Νικηφορίδη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ θερμά για όσα μας είπατε. Εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Και πάντα
1: πολύ,
0: να βλέπουμε τις ομπρέλες και να τις καμαρώνουμε και να βρισκόμαστε κοντά τους και αυτές να είναι ανάμεσά μας. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: 365 ευρώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Θα συζητήσουμε για τοπία, για τόπους, για την ελληνική περιφέρεια, για την Ήπεθρο. Και θα συζητήσουμε με μια γυναίκα η οποία έχει συγχρονιστεί με όλο αυτό που λέγεται ελληνική περιφέρεια, Ήπεθρος. Αναβίωση, αν θέλετε, της Ήπεθρου μέσα από τα μάτια του αρχιτέκτονα. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ελένη Τσιγαρίδα, η οποία είναι επικεφαλής των Έτσι Architects, του αρχιτεκτονικού γραφείου, το οποίο έχει έδρα την Καρδαμίλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Χαρά εσείς. Μου, τιμή μου που είστε κοντά μας πρώτα απ' όλα και που κάνατε τον κόπο, γιατί ξέρω ότι δεν είστε μόνιμα στην Αθήνα, να έρθετε στο στούντιο των Παραπολιτικών.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν μένατε πάντα στη Μάνη, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Όχι, στην Αθήνα έχω μεγαλώσει.
0: Και όταν λέμε στην Αθήνα, πού?
1: Στο παλιό ψυχικό.
0: Ωραία. Άρα φύγατε από μια τρόπον τεινά εξοχή, που είναι το παλαιό ψυχικό. Ακόμα κρατάει στοιχεία, κρατάει χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Αθήνα, έχει και πράσινο, για να πάτε σε μια άλλη εξοχή.
1: Από το παλιό ψυχικό έφυγα 17 χρονών που μπήκα στη σχολή και μεταφέρθηκα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί το παλιό ψυχικό μου φαινόταν πάρα πολύ απομονωμένο και δύσκολο.
0: Δεν είστε καθόλου άδικο, έχω γνώση. Διότι τύχαινε το σχολείο μου να είναι στο παλιό ψυχικό, δίπλα στη Ρώσικη πρεσβεία, τέρμα πάνω, στα σύνορα με τα Τουρκοβούνια ουσιαστικά.
1: Οπότε
0: ήξερα τη διαδρομή. Ξέρω πως είναι και το βράδυ να είσαι στο παλαιό ψυχικό, ειδικά το χειμώνα.
1: Και ειδικά νέος. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οπότε έφυγα και πήγα κέντρο και έζησα κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Καλά, για φανταστείτε τώρα φοιτητικά χρόνια και να μένει κάποιος στο παλαιό ψυχικό, έτσι.
1: Ναι. Για μένα τουλάχιστον.
0: Παρέες μηδέν.
1: Στα όρια της καταδίκης σε φυλάκιση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απέκτησα κάποια στιγμή μηχανάκι, εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά για πολλά χρόνια ήμουνα παιδί του κέντρου.
0: Και
1: κέντρου,
0: κυκλοφορείτε κέντρου. Ακόμα με μηχανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Με βέσπα.
1: Ναι.
0: Είστε ομόσταυλοι τροποντινά, γιατί και εγώ με βέσπα κυκλοφορώ.
1: Ορίστε.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν λίγο για την Μάνη.
1: Ναι.
0: Έχετε σχέση?
1: Με εξαγχιστία. Η μητέρα μου που είναι Αγγλίδα κατέβηκε μετά που φύγαμε εμείς τα παιδιά και μεγαλώσαμε και ζούσε εκεί. Οπότε πήγαινα και επισκεπτόμουν πολύ συχνά την περιοχή και σιγά σιγά μέσω της μητέρας μου κυρίως ερχόντουσαν και κάποιες μικρές δουλειές. Τότε ψηλοστήναμε γραφείο και το 2008 που είχαμε στήσει πια το γραφείο βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη γιατί δεν είχαμε καθόλου δουλειά στην Αθήνα. Με την κρίση και με όλα αυτά, είχαμε και δύο μικρά παιδιά τότε και ήταν σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουμε μέσα στην πόλη.
0: Μονόδρομος επομένως, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ήτανε μονόδρομος και ήταν και μια απόφαση η οποία δεν μας φαινόταν εκείνη την εποχή να είναι μόνιμη. Το βλέπαμε λίγο σαν διάλειμμα, ότι θα φεύγαμε για λίγο με τα μικρά παιδιά, θα πηγαίναμε στην επαρχία, ήταν λίγο ρομαντικό.
0: Πάμε να κάνουμε μικρή έξοδο, ας πούμε, και να γυρίσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, έτσι λίγο να ξεχειμωνιάσουμε και okay, επιστρέφουμε. Αλλά αυτό κατέληξε να είναι μια κατάσταση με πολύ μεγάλη διάρκεια και επιλογή πλέον.
0: Επιλογή, από την οποία επιλογή νιώθετε ανακουφισμένη? Δεν μου αρέσει η λέξη δικαιωμένη, ανακουφισμένη.
1: Νιώθω ότι είναι μια επιλογή που άλλαξε τη ζωή μου πολύ θετικά. Πολύ θετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα ήταν αν έμενα εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να το ξέρει κανείς. Αλλά σίγουρα εκεί βρήκα κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι έψαχνα κιόλας. Και ήταν μια ζωή πολύ πιο απλή, ίση, για τα παιδιά πολύ καλύτερη. Οι οποίοι, τα παιδιά μεγαλώσαν εκεί και πήγαν σχολείο εκεί. Περάσανε COVID εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν τελικά μια επιλογή ζωής η οποία είναι ουσιαστική και είναι και γεμάτη. Δεν τις λείπουν όσα μπορεί να φαντάσει.
0: Και έχει
1: κανένας.
0: Και περισσότερες ανάσες ενδεχομένως από αυτές που θα είχε και θα είχατε ως οικογένεια αν μένατε στην Αθήνα, έτσι.
1: Σίγουρα. Και από ένα σημείο και μετά που γίναμε μονογονεϊκή οικογένεια ήταν ίσως και η μόνη συνθήκη που μας επέτρεψε μια φυσιολογική και καλή ζωή, ας πούμε.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Ήπεθρου. Έχετε ασχοληθεί αρκετά μέσα από έργα σας, μέσα από δουλειές σας, με projects, με εγχειρήματα τα οποία έρχονται να αναδείξουν το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, το οποίο είναι αθέατο εν γέννη, και όταν λέω είναι αθέατο εν γέννη, είναι αθέατο τους 11 μήνες του χρόνου για τους περισσότερους από εμάς, και είναι ορατό μόνο για 20, άντε καλά, με πολύ πολύ μεγάλη άπλα αυτό που λέω, το 20 ημέρες, το χρόνο που κάνουμε διακοπές, για όσους κάνουν 20 ημέρες διακοπές και για κάποιους που μπορεί να κάνουν και ένα μήνα, μακάρι, ευλογία, τι να πω. Άρα λοιπόν το καταφέρατε αυτό. Και ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σκαλοπάτι προς αυτή την κατεύθυνση και το πρώτο έργο που σας οδηγήσε?
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, είχαμε ένα μικρό έργο, το οποίο ήταν μια προσθήκη ενός ξενώνα σε ένα υπάρχον μικρό σπίτι μέσα σε ένα χωριό. Αυτό ήταν πολύ ωραίο εργάκι, γιατί κάθε πρωί ξύπναγα, πήγαινα εκεί, καθόμουν με τους χτίστες, χτίζαμε έναν τοίχο, τον συζητάγαμε, οι πελάτες ήταν έτσι αρκετά ανοιχτοί σε πειραματισμούς και σε κουβέντα σε σχέση με το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε κτλ. Στη συνέχεια αρχίσαν και έρχονταν διάφορα έργα. Δηλαδή τότε είχαμε έτσι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, ήμασταν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τα έργα από κοντά. Δεν είναι ότι στέλναμε σχέδια και κάποιος τα φτιάχνε, είναι ότι μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, ας πούμε. Αυτό αποδείχτηκε ειδοποιώς διαφορά και για τους πελάτες τους ίδιους, γιατί υπήρχε μια αμεσότητα στην όλη διαδικασία, και για μας, γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε τι δεν ξέραμε κιόλας, αλλά ανακαλύψαμε και πώς να το μάθουμε αυτό. Οπότε υπήρξε μια μεγάλη στροφή στην διαδικασία της δουλειάς. Από εκεί που
0: μέχρι
1: είμαστε,
0: τότε κάνατε ασφαλιστικά κυρίως κτίρια.
1: Μεγάλα, δηλαδή δούλευα σε ένα γραφείο για ένα μεγάλο διάστημα που είχε κάνει διάφορα μεγάλα έργα, ας πούμε, στην Αθήνα. Μετά όταν ανοίξαμε δικό μας γραφείο είχαμε κάτι πιο, δεν είχαμε τόσο μεγάλα τότε, ήταν η περίοδος των Ολυμπιακών και αυτά. Οπότε κάπως ξεβράζανε προς τα εμάς κάτι σπίτια, κάτι τέτοια. Αλλά πάντα υπήρχε η λογική που υπάρχει, ας πούμε, μέσα στα κέντρα, ότι ο αρχιτέκτονας δουλεύει μέχρι εκεί που βγάζει την άδεια. Αν είναι τυχερός, παρακολουθεί και
0: την
1: από
0: εξέλιξη,
1: απόσταση την εξέλιξη, ας πούμε, και καθορίζει.
0: Γιατί υποτίθεται μετατοπίζει τη ευθύνη μετά στον εργολάβο, ο οποίος έχει το κομμάτι της κατασκευής.
1: Και υπάρχει το ζήτημα της ταχύτητας και υπάρχει και το ζήτημα της απόδοσης της οικονομικής, και είναι πολύ μεγαλύτερος ο κύκλος.
0: Μιας και μιλάμε για αναζωογόνηση και για αναβίωση κτηρίων της περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου όταν ακούω για εσάς είναι το Τελωνείο.
1: Ναι.
0: Το παλιό Τελωνείο της Καρδαμήλης.
1: Ναι.
0: Στο οποίο κάνατε μια παρέμβαση, μια αρχιτεκτονική παρέμβαση και έναν σχεδιασμό που και ζωή έδωσε σε ένα παλιό κτίριο και σας έφερε και ένα διεθνές βραβείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αλλά πείτε μου λίγο για αυτό το κτίριο.
1: Αχ, να σας πω, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι πολύ ύπαθο, είναι πολύ κεντρικό κτίριο για την Καρδαμήλη, και είναι και ένα τοπόσιμο. Οπότε εκεί είχαμε μια κατάσταση η οποία ήταν περίεργη, γιατί αγοράστηκε από κάποιους Έλληνες μεν στην καταγωγή, αλλά όχι μανιάτες και κυρίως όχι κάτοικους της Ελλάδας. Η κοινότητα θεωρούσε ότι αυτό το κτίριο θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, να μπορούν να πηγαίνουν οι ψαράδες, πιάνουν απ' έξω, υπάρχει μια μικρή εκκλησία που έχει πανηγύρι, και η αρχαιολογία, επειδή ήταν κηρυγμένο μνημείο, θεωρούσε ή τέλος πάντων συζήταγε αν πρέπει να γίνει κατοικία αυτό ή όχι, αν πρέπει να γίνει
0: κάτι
1: μουσείο,
0: που
1: κάτι άλλο.
0: Μάλλον σας ταλαιπώρησε.
1: 4 χρόνια για να βγάλουμε άδεια. Τουλάχιστον 8 διαφορετικές αντιφάσκουσες μεταξύ τους, αποφάσεις, ανατροπές και δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τη βγάλαμε την άδεια όμως. Και τελικά και η αρχαιολογία μας βοήθησε πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε αυτά τα 4 χρόνια που δεν μας βοήθησε και πολύ, μετά.
0: Καλά, μετά 4 χρόνια είπαν κάποια στιγμή να σας βοηθήσουν κιόλας, γιατί.
1: Όντως όμως.
0: Μετά από 4 χρόνια
1: όμως,
0: πια.
1: Δηλαδή, το λέω με χαρά, δηλαδή, ότι αντιληφθήκαν για τη σημασία της αποκατάστασης των κτηρίων για να υπάρξει μια συνέχεια. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει συνέχεια αν δεν αποκατασταθούν.
0: Άρα εκεί κάνατε μια κατοικία, έτσι.
1: Εκεί κάναμε μια κατοικία, η οποία όμως συμφώνησαν και οι πελάτες ότι είναι προσβάσιμη, δηλαδή δεν έχει περίφραξη, μπορεί ο καθένας να φτάσει μέχρι εκεί. Και άρα οι ντόπιοι έρχονται, κάνουν τα πανηγύρια τους, οι ψαράδες φτάνουν στις βάρκες τους κτλ. Οι ίδιοι έρχονται και κάθονται περίπου 3 με 4 μήνες το χρόνο και ζουν εκεί και συντηρούν και το περιβάλλον εκεί. Και γενικά νομίζω ότι έχει αναδειχθεί αρκετά, όχι μόνο από την βράβευση δικιά μας. Έχει μπει στο Assassin's Creed, έχει μπει σε ταινίες με τον Ethan Hawke. Έχει, δηλαδή, έχει γίνει ξαφνικά ένα... κατά κάποιο τρόπο...
0: Σας έπαιρναν τηλέφωνο, ας πούμε, σε αυτές τις παραγωγές και σας ζητούσαν να τους ανοίξετε το σπίτι, να τους το δείξετε για να, ή να πάρουν άδεια για να μπορέσει να συμπεριληφθεί σε πλάνα μιας ταινίας.
1: Όπως μάθαμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λέγονται σκάουτερ και αυτοί γυρνάνε και ψάχνουν να βρουν τοποθεσίες, να βρουν όλα αυτά. Οπότε, όταν βρίσκουν την τοποθεσία, ρωτάνε σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν. Οπότε, επειδή ήμασταν εκεί.
2: 2000 FM.
1: Μια εικόνα, ας πούμε, στα χρόνια από τότε που αποκαταστάθηκε και τελείωσε το Τελωνείο, έχουν γίνει πάνω από 15 προτάσεις για ταινίες και για τέτοια και έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του τέτοιου δεν τις έχουν δεχτεί για μέσα στο σπίτι. Έχουν δεχτεί μόνο και με χαρά να γίνει στον περιβάλλοντο χώρο, δηλαδή στο δημόσιο χώρο οποιαδήποτε ταινία.
0: Και έχετε κάνει και ένα άλλο έργο που επίσης έχει ενδιαφέρον και λέγεται Καλντερίμι.
1: Ναι.
0: Στη Δυτική Μανή. Εκεί ουσιαστικά δεν είναι κτηριακό έτσι, το έργο
1: Όχι.
0: αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που λέει, ένα Καλντερίμι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη. Για μας είναι από τα πιο αγαπημένα μας έργα. Παρότι δεν είναι μεγάλο έργο, ούτε ιδιαίτερα κερδοφόρο, ούτε τίποτα. Το ζήτημα του δρόμου είναι το εξής, ότι είναι δημόσιος χώρος, δεν είναι ένα σπίτι. Οπότε αυτός υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει δημόσιος, στο βαθμό που περπατιέται, στο βαθμό που το χρειάζεται κάποιος μέσα στην κοινότητα. Και επομένως όταν ήρθαν οι ιδιοκτήτες κάποιων γύρω-γύρω κτηρίων και μας ζητήσανε να φροντίσουμε για την αποκατάστασή του, ήταν ένα είδος πρόσκλησης να συμμετέχουμε σε ένα δημόσιο διάλογο. Για το τι σημαίνει πρόσβαση, για το τι σημαίνει δρόμος, για το τι σημαίνει δημόσιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Και επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον ότι βρήκαμε κάποιους μαστόρους οι οποίοι είχαν πολύ καλή γνώση της ξερολιθιάς και αποκαταστήσαμε ένα πράγμα το οποίο εντωμεταξύ είχε θαυτεί στο τσιμέντο.
0: Αυτό όλο πέτρινο, έτσι.
1: Ήταν κάποια στιγμή πέτρινο.
0: Το είχαν στρώσει από πάνω ή το είχαν τσιμεντοστρώσει ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να θυμόσαστε ότι ο δρόμος, ο ασφαλτόδρομος στη Μάνη ήρθε τη δεκαετία του 60 ο κεντρικός και στα χωριά έκανε μέχρι και το 1980 να φτάσει. Οπότε τα Καλντερίμια ήταν ο βασικός άξονας διαδρομής.
0: Έτσι, έτσι είναι ακριβώς.
1: Μετά, όταν γίνανε οι δρόμοι και ήρθαν τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, όλος αυτός ο νεοτερισμός που και καλά η νέα ζωή, ας πούμε. Ψιλοεγκαταληφθήκαν αυτά, σκεπαστήκανε με τα τσιμέντα και τα λοιπά. Δεν πήραν υπόψη τους ένα πολύ βασικό πράγμα όμως, ότι το τσιμέντο δεν περνάει το νερό από μέσα. Επομένως, αυτά όλα γίνανε ποτάμια, αντί για να ρουφάνε μέσα το νερό όπως γίνονται.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μελέτη όταν συνέβησαν όλα αυτά.
1: Τίποτα,
0: έτσι, προφανώς.
1: Τίποτα.
0: Περνούσε κάποιο τσιμέντο, ένα συνεργείο κλπ. Έδινε κάποιο την εντολή.
1: Έτσι, πρόοδος. Ναι, ναι, ναι, το τσιμέντο ήταν πρόοδος.
0: Μου θυμίζει την πρόοδο που σε πολλά νησιά άρχισαν, ας πούμε, στα παλιά ξύλινα κουφώματα των σπιτιών να βάζουν αλουμίνια ή οτιδήποτε άλλο. Ή να γκρεμίζουν σπίτια με στέγες, κεραμοσκεπές κλπ. Παραδοσιακά και να φτιάχνουν κάτι ωραία διόροφα ή και τριόροφα σε κάποια νησιά.
1: Διάστημα πριν πάω στην Καρδαμέλη έζησα στοιχείο. Στοιχείο λοιπόν είχαν από τα πιο καταπληκτικά ψηφιδωτά που γινόταν στην Βοτσαλωτά, ας πούμε. Ναι, ένα μεγάλο μέρος είχε σκεπαστεί με τσιμέντο.
0: Ναι.
1: Ναι. Βοτσαλωτά τώρα με παραστάσεις, με τέχνη, ας πούμε, πάνω.
0: Τι σας σοκάρει πιο πολύ στην Ελλάδα όταν βλέπετε, ας πούμε, το πώς είναι χτισμένη?
1: Η έλλειψη του πραγματικού σχεδιασμού για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβιώσει ένας τόπος. Και τώρα με σοκάρει αυτό, δηλαδή η ιδέα ότι είναι ζητούμενο και μονόδρομος η μεγάλη και η γρήγορη ανάπτυξη μου είναι πραγματικά σοκαριστική, με την έννοια ότι δεν παίρνει υπόψη καθόλου τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου. Δηλαδή, εμείς στη Μάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ζήσουμε όλο το χρόνο, όχι τους 3 μήνες τη σεζόν, έτσι, χρειάζεται πράγματα. Χρειάζεται σχολεία, γιατρούς, χρειάζεται δημόσια διοίκηση, χρειάζονται άλλου είδους υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, ας σας δώσω και μια ανάσα, γιατί σας πήγα μονότερμα με λίγη μουσική.

0: εδώ είμαστε με την Ελένη Τσιγαρίδα, την επικεφαλή στο ιδρυτικό μυαλό του γραφείου Έτσι Architects, που έχει έδρα του την Καρδαμίλη, εκεί που έχει εγκατασταθεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι με κάποιον τρόπο από αυτά που μου λέει και καταλαβαίνω από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τα συμφραζόμενα, είναι ότι δεν θα ξαναγυρίζει εύκολα στην Αθήνα. Ή ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ.
1: Καταρχήν έχουμε ανοίξει γραφείο πλέον και στην Αθήνα, οπότε υπάρχει ένα πέρα δόθε. Αλλά ναι, όντως, δηλαδή εγώ αισθάνομαι σπίτι μου εκεί περισσότερο από ότι εδώ πλέον.
0: Εντάξει, άλλο το πέρα δόθε και άλλο έρχομαι και μένω μόνιμα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι σας σοκάρει όταν περνάει, πάλι λέξη σοκάρει, δεν μου αρέσει, όχι, δεν θα το ξαναπώ. Τι σας ξαφνιάζει όταν έχετε συνηθίσει να μένετε στη Μάνη, που έχει έναν τρόπο ζωής ο οποίος έχει μια ποιότητα, έχει μια σχετική ηρεμία. Και ξαφνικά έρχεται ο Ιούλιος ή έρχεται ο Ιούνιος, βασικά ο Ιούλιος.
1: Θα το πω ανάποδα. Την πρώτη χρονιά που πήγα εκεί, όταν έφτασε πια μετακομίσαμε, πήγαμε τα παιδιά κτλ. Και ήρθε ο Σεπτέμβριος και καθόμασταν στην πλατεία και φεύγανε οι τελευταίοι από αυτούς που ήταν για διακοπές. Αυτοκίνητο, φανταστείτε, βαλίτσες, παιδιά, γιαγιάδες, χαμός, και σταματάνε στην πλατεία και χαιρετάνε. Γεια σας, θα τα πούμε του χρόνου και όλα αυτά. Και εμείς καθόμασταν εκεί. Οπότε γυρνάει ένας που καθόταν δίπλα και λέει: φύγανε οι Αθηναίοι. Με ανακούφιση, με χαρά. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Δύο σοκ. Πρώτον, εγώ δεν είμαι πια Αθηναία. Έτσι, δηλαδή ξαφνικά έχω άλλο στάτους.
0: Κομμάτι της Μάνης και της Καρδαμίλης.
1: Ναι. Και το δεύτερο ήταν, ξεκίνησε ένας χειμώνας υπέροχος. Δηλαδή, πραγματικά υπέροχος.
0: Ναι, αλλά
1: τότε υπάρχει ζωή.
0: Ωραία. Εκεί. Και όταν έχει περάσει κανείς τρεις μήνες, Ιούλιο, ξέρω εγώ, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο με κόσμο. Δεν είναι και περίεργο το συνέστημα όταν φεύγει όλος αυτός ο κόσμος και μένεις μόνος σου πλέον ή τέλος πάντων με πολύ λιγότερο κόσμο σε έναν τόπο που έσφιζε από ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν νομίζω ότι
0: όταν τελειώνουν οι διακοπές.
1: Αυτό είναι μάλλον η εικόνα που έχουν οι Αθηναίοι για, για την Ήπεθρο και για την επαρχία. Υπάρχει κόσμος. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Είναι άλλη η κοινωνικότητα, είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχεις και συμβιώνεις. Αλλά ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει. Και επίσης πλέον υπάρχει και το ίντερνετ, εντάξει, μεγάλη διαφορά, δεν το συζητάμε, δηλαδή χωρίς αυτό δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή στην επαρχία, αλλά ότι υπάρχει ζωή, μια χαρά ζωή.
0: Δύο παιδιά μου είπατε έχετε.
1: Δύο, ναι.
0: Ωραία, τι σας λένε, θα ήθελαν κάτι περισσότερο, γιατί εσείς μεγαλώσατε στο παλαιό ψυχικό, τα πράγματα ήταν λίγο συγκεκριμένα, δηλαδή δεν είχες και πολλές επιλογές να δεις κόσμο, να δεις φίλους σου. Είναι κάπως αντίστοιχα και στη Μάνη.
1: Τα παιδιά τα δικά μου μεγαλώσανε με ένα δημοτικό σχολείο για 30 χωριά και ένα γυμνάσιο λύκειο για 30 χωριά. Επομένως γνωρίζουν όλα τα παιδιά του συγκεκριμένου τόπου. Αυτό είναι μια τεράστια κληρονομιά. Δηλαδή αυτό είναι, όλοι ξέρουν, είναι μια κοινωνία από μόνη της, ας πούμε.
0: Και ίσως το πιο ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά για να δεις κάποιον που επιθυμείς. Εδώ πρέπει να στήσεις ολόκληρο πλάνο για το πότε θα μπορεί ο ένας και πότε θα
1: και
0: μπορεί ο άλλος.
1: Μετριέσαι ανάμεσα σε πράγματα που ξέρεις. Όχι σε χιλιάδες σχολεία με χιλιάδες παιδιά που κάνουν χιλιάδες διαφορετικά πράγματα.
0: Βέβαια, εδώ υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι και να θες να αποφύγεις κάποιον δεν μπορείς, έτσι.
1: Μόρα, μια χαρά μπορείς. Άμα θες να τον αποφύγεις, θα τον αποφύγεις. Αυτό είναι επιλογή. Δεν χρειάζεται να είναι.
0: Ναι, θέλω να πω στην Αθήνα, μπορείς να αποφύγεις κάποιον και να μην τον συναντήσεις και για το υπόλοιπο της ζωής σου ενδεχομένως. Ενώ σε μια περιφερειακή, ας πούμε, κατάσταση, σε μια περιφερειακή πόλη ή σε μια. Σε μια πόλη ή σε ένα σημείο της Ελλάδας εκτός Αθηνών, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι τόσο απλά.
1: Υπάρχει, δηλαδή, όπως υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην επαρχία ένα νοσηρό κομμάτι. Και αυτό είναι θέμα μιας κοινωνίας ολόκληρης. Δηλαδή, δεν είναι όλα ρόδινα εκεί, μην το ρομαντικοποιούμε, έχετε δίκιο. Αλλά έχει κάποια πολύ καλά πράγματα για να μεγαλώσεις εκεί, παιδιά. Και τα παιδιά παίρνουν τον δρόμο τους. Δηλαδή, εμένα τα δικά μου τα παιδιά, ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Οπότε κάπως προχωράνε και αυτή τη ζωή τους. Είναι μακροχρόνια η ζωή, δεν είναι μόνο ένα κομμάτι. Θα έχουν αυτό σαν κληρονομιά, θα δούμε που θα πάνε. Αυτοί ξέρουν.
0: Σας σας λείπει, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Συζητήσαμε πριν για τα κτίρια. Συζητήσαμε για την Αθήνα και όχι μόνο για την Αθήνα και για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και βλέπουμε γύρω μας, που εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Ωστόσο υπάρχει πλέον και μία τάση να ανακαινίζονται παλιά κτίρια, κρατάνε το σκελετό, κάνουν στατικές ενισχύσεις και ξαφνικά παρουσιάζουν μία νέα εικόνα, πολύ πιο μοντέρνα κλπ. Συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση?
1: Εγώ πολύ. Γενικά πιστεύω ακράδαντα στην αποκατάσταση και όχι στην αντικατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, σαν λογική. Και γιατί έχει πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και γιατί κρατάει μια κλίμακα η οποία είναι η γνωστή κλίμακα και δεν γίνεται, γκρεμίζουμε ένα κτίριο για να φτιάξουμε δύο ρόφους παραπάνω και δύο ρόφους παραπάνω. Και για την επαρχία είναι και πηγή ζωής, έτσι, δηλαδή μέσα στα χωριά δεν ζεις αλλιώς.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε περισσότερα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects και μόνιμα κατοικοεδρεύουσα στη Μάνη, στην Καρδαμίλη. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Παραπολύ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Παραπολιτικά 90,1, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μιλάμε με την αρχιτέκτονα και επικεφαλής των Etsy Architects, Ελένη Τσιγαρίδα. Η κουβέντα παραδοσιακό, παράδοση και οτιδήποτε άλλο, συχνά, εκτός από μια νοσταλγία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και παρεξηγήσιμη σε ορισμένες των περιπτώσεων. Στα δικά σας τα μάτια, τι σημαίνει παράδοση και τι σημαίνει παράδοση και στο κομμάτι των κτηρίων?
1: Παράδοση σίγουρα δεν είναι τα κεραμίδια και οι πέτρες και οι γλάστρες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια εικόνα, έτσι, αρκετά περιοριστική της παράδοσης. Παράδοση είναι ένας τρόπος ζωής, έτσι, δηλαδή το να ζει κανένας μέσα σε χωριά, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια αυτάρκεια, είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ζωής και μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτόν. Και στο να ελέγχουμε λιγάκι τους πόρους μας, τα νερά, τα υλικά, το φαΐ μας κτλ. Και στο να υπάρχει μια ποικιλία πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ως αρχιτέκτονας εκεί πέρα. Πρέπει κάποιος να είναι και αγρότης, κάποιος άλλος να είναι γιατρός, δάσκαλος, κάποιοι να φτιάχνουν πράγματα.
0: Εν αντιθέσει με την πόλη που η περιφέρεια υπηρετεί με έναν τρόπο την πόλη, έτσι, και κανείς δεν μεταποιεί, ελάχιστοι δημιουργούν και όλοι καταναλώνουμε επί της ουσίας.
1: Μα δεν ξέρω, εδώ πας στο σούπερ μάρκετ και τα έχει όλα, παίρνεις και αυγά, παίρνεις και ψάρι, εκεί πρέπει να μπορείς
0: με συγχωρείτε και σόρουχα βρίσκεις και παπούτσια αθλητικά και ό,τι άλλο θες πλέον σε ένα σούπερ μάρκετ. Είναι πολυκατάστημα.
1: Ακριβώς, εκεί έχεις τη μεγάλη, εγώ έχω κότες σπίτι μου και τρώω αυγά από τις κότες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν είμαι η μόνη. Είναι μια.
0: Διαβάζω εδώ τις κότες στο μπαλκόνι, εδώ στα Πατήσια, ας πούμε, στην Κυψέλη, σας πω εγώ τι θα γίνει.
1: Ο αρχιτέκτονας που έκανε στην Ταράτσα.
0: Στην Ταράτσα, ναι. Και έγινε χαμός. Έγινε θέμα συζήτησης για μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Έχουμε ψαράδες και παίρνουμε ψάρια από τους ψαράδες. Θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου πει σήμερα έχω αυτό, ας πούμε. Έχεις πορτοκαλιές, έχεις ελιές, φτιάχνεις το λάδι. Υπάρχει μια γενικότερη σχέση με το τι τρως.
0: Και αυτή η αυτάρκεια που περιγράψατε και που είχαν και οι παλιοί, αλλά και η διαχείριση των πόρων έχει μεγάλη σημασία. Συζητούσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κλπ. Για το θέμα της λειψιδρίας. Και ευτυχώς δέησε ο καλός Θεός φέτος και άνοιξαν οι ουρανοί με τέτοιο τρόπο που μαζέψαμε λίγο νερό. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι μαζέψαν νερό επειδή έβρεξε. Το θέμα είναι και το νερό που έχουμε μαζέψει. Να μπορούμε να το διαχειριστούμε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και να διαχειριστούμε και χρονιές που έχουν λιγότερο νερό, λιγότερες βροχές.
1: Εκεί συλλέγοντας... πάμε και στο πότε καταναλώνεται αυτό το νερό. Γιατί λόγω του τουρισμού καταναλώνεται την εποχή που δεν βρέχει, έτσι. Οπότε ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαχείριση των νερών όταν υπάρχουν, είναι και πώς τα αποθηκεύεις, πώς τα χρησιμοποιείς, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τη διαχείριση των πόρων και τον τουρισμό που ξεφεύγει, ας πούμε, από ένα μέτρο.
0: Η μάνη τη γεύση έχει για σας, θα λέγατε?
1: Δεν ξέρω, φρέσκο, φρέσκο πράγμα, φρέσκο φαγητό, ωραίες θάλασσες.
0: Μια ωραία, ας πούμε, όρημη ντομάτα θα μπορούσε να είναι, με λίγο ελαιόλαδο και κάπαρι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, και κρίτα μου που το χρησιμοποιούν.
0: Και λίγο χοντρό αλάτι.
1: Χοντρό αλάτι, εκεί το μαζεύουν κιόλας, όντως δηλαδή. Πολύ, πολύ ωραίες γεύσεις και μια πλατεία, έτσι δηλαδή. Μια πλατεία συγκεκριμένα σκέφτομαι, ας πούμε, που έχει ένα καφενείο που πηγαίνουν όλοι, παιδιά, μεγάλοι, γέροι, δεξιοί, αριστεροί, γίνεται χαμός κάθε βράδυ, τσακώνονται, κάνουν, αλλά μετά φεύγουν και πάνε σπίτια τους και την επόμενη μέρα
0: ξαναβρίσκονται
1: και άντε πάλι από την αρχή, ας πούμε. Αυτό μαζί με κάποιους υπαίθριους κινηματογράφους που έχουμε ζήσει εκεί, μαζί με τα πάρτι τα παιδικά που ήταν στις παραλίες, μαζί με την ξυπολιταρία, μαζί με όλη αυτή την ευκολία που μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία της δεκαετίας του 70 στην Κάλυμνο, ας πούμε, που πηγαίναμε εμείς διακοπές, που υπήρχε αυτή η ελευθερία, ας πούμε.
0: Που νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό την έχουμε χάσει, τουλάχιστον εμείς που μένουμε εδώ στην Αθήνα.
1: Ίσως, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, για να κάνω και τον συνήγορο του διαβόλου, εάν δεν υπήρχε η κρίση και δεν μειώνονταν οι δουλειές εκείνη την περίοδο, ίσως να μην φεύγατε ποτέ για να πάτε στη Μάνη.
1: Όντως,
0: έτσι. Δηλαδή ήταν και θέμα συγκυριών που σας οδήγησαν σε μια τελικά επιλογή όπως εξελίχθηκε η Μάνη.
1: Για να μείνετε
0: και να ζήσετε.
1: Αυτό,
0: να κατασταθείτε.
1: Εμείς όταν κατεβήκαμε κάτω, θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση. Το ότι μείναμε ήταν η έκπληξη, ας πούμε, όχι...
0: Τι λείπει όμως, γιατί μου είπατε για αυτάρκεια στη Μάνη, λείπει κάτι?
1: Λείπει. Λείπει μια, πάλι ένα σχεδιασμός κεντρικός και όλες οι απαραίτητες υποδομές, γιατί μας έχουν λίγο στην απέξω, ας πούμε, ότι δεν χρειαζόμαστε. Καλύτερα σχολεία χρειάζονται, καλύτερα ιατρικό χρειάζεται, άλλες υπηρεσίες χρειάζονται, μια σύνδεση με διάφορα πράγματα χρειάζεται και μια... έτσι ένας σεβασμός απέναντι στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και που στηρίζουν τον τόπο μόνιμα.
0: Και διακοπές για σας υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Όταν ζείτε σε έναν τόπο όπως αυτός που σας προσφέρει θάλασσα, ήλιο, μια σχετική ανεμελιά και πράγματα τα οποία συναντάμε στις διακοπές κατά κύριο λόγο, φεύγετε για να πάτε αλλού?
1: Ναι, πολύ. Μία από τις αποφάσεις που πήρα κάπως νωρίς στη ζωή μου και πριν κατέβω κάτω είναι 9 με 5 καθημερινές, πότε Σαββατοκύριακο, και διακοπές καλές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, και το έχουμε καταφέρει αυτό.
0: Εκτός Μάνης, εννοείται.
1: Τώρα, εκτός και εντός Μάνης, όχι μόνο, όχι μόνο. Έχουμε ταξιδέψει όμως πολύ και με τα παιδιά και μέσα στην Ελλάδα, αλλά όχι πάνω στη σεζόν, έτσι. Στη σεζόν είμαστε εκεί, απίκο, αναγκαστικά δηλαδή, εκτός σεζόν. Το οποίο είναι και έχει ένα ενδιαφέρον σαν διακοπές.
0: Εάν ξεχωρίζατε κάποιο σημείο της Μάνης, ένα κτίριο, ένα σημείο, ένα τοπόσημο, ποιο θα ήταν?
1: Ένα...
0: Ή την, ας πούμε, τα κάστρα είναι ένα στοιχείο που σας προκαλεί κάτι?
1: Δεν έχει πολλά κάστρα, έχει πάρα πολλούς οικισμούς. Ξέρετε τι θα ξεχώριζα? Τα καλτερίμια τελικά. Αυτό το περπάτημα, δηλαδή το πώς γνωρίζεις έναν τόπο περπατώντας. Πηγαίνοντας με την ταχύτητα που πηγαίνει ένας πεζός άνθρωπος, όχι με το αυτοκίνητο και φτάσαμε και πρέπει να φάμε και σε μισή ώρα να φύγουμε να δούμε το επόμενο χωριό. Το αργά, το σιγά σιγά, το όπα.
0: Κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι το να πηγαίνεις αργά, το να κινείσαι αργά, το να κάνεις επιλογή όπως αυτή που είπατε 9-5 και όχι Σαββατοκύριακα, δεν είναι παραίτηση. Είναι... Εκτός από ποιότητα ζωής, είναι και μια στάση, μια επιλογή ζωής, έτσι, που δείχνει ουσιαστικά μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν που δουλεύει, γιατί θέλει δύναμη για να μπορείς να βάλεις τα όρια σου τελικά, από κάποιον που ξεφεύγει από τα όρια του και η ζωή του είναι χαοτική, με ανεξέλεγκτα ωράρια και Σαββατοκύριακα και.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πάει στο πώς παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση. Γιατί πρέπει πρώτα να το έχει ξεχυλώσει τελείως το πράγμα.
0: Α, το κάνατε.
1: Ναι.
0: Για να φτάσετε εδώ.
1: Για να φτάσει να πεις όχι, φτάνει. Μέχρι εδώ δεν αντέχω.
0: Ποια ήταν αυτή η στιγμή?
1: Όταν έκανα παιδιά, νομίζω. Όταν έκανα παιδιά και λίγο πριν. Και για να φτάσω να κάνω παιδιά, ξεκίνησα από λίγο πριν και όταν έκανα παιδιά πια είπα εντάξει.
0: Νιώσατε τύψεις όταν το πρώτο ξεκινήσατε αυτό το μοντέλο ζωής, το 9-5, τις καθημερινές?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί μας βγήκε. Και, δηλαδή δουλειές γίνονται τελικά όταν το βάλεις σκοπό και το κάνεις.
0: Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και μια μικρή γέφυρα, να ακούσουμε λίγη μουσική και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects. Λέμε για την Μάνη, λέμε για διαφορετική ζωή, για πληρότητα, αυτάρκεια και για πολλά ακόμα.

0: Λοιπόν, να σας δινόταν για μια εύλογη περίοδο ενός μήνα. Ξέρω ότι δεν είναι αρκετός, αλλά σας δινόταν η δυνατότητα να αναλάβετε χαρτοφυλάκιο Υπουργού Πολιτισμού. Πάω σε αυτό γιατί συζητήσαμε προηγουμένως για τα 4 χρόνια που φάγατε σε σχέση με το τελωνείο, το παλιό τελωνείο της Καρδαμίλης, που χρειάστηκε 4 χρόνια για να πάρετε όλες τις άδειες και να προχωρήσετε στην ανάπλαση. Λοιπόν, αν είχατε για ένα μήνα αυτό το χαρτοφυλάκιο, ποιο θα ήταν το βασικότερο πράγμα που θα κάνατε? Έχουμε πάρα πολλά κτίρια. Τα βλέπω να ρημάζουν στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε. Περνάς και βλέπεις πολύ ωραία κτίρια. Και ο χρόνος τα τρώει, τα ρημάζει. Ναι. Τα αφήνουμε εκεί και μένουν αξιοποιητά. Πολλοί λόγοι βεβαίως, έτσι. Είναι πολλή ιδιοκτησία, είναι ιδρύματα στη μέση κλπ. Αλλά αυτό.
1: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό που ίσως χρειάζεται είναι θεσμικό πλαίσιο που να δίνει κίνητρα σε ανθρώπους και σε ομάδες ανθρώπων να επιλέγουν αυτή

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα

0: 69 74 71 93 80 και 22 73 0 27 537.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
14: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
21: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
23: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ελαφρολαϊκές ασκήσεις ύφους ήταν αυτό που μας είπε ο Γιάννης Πάριος όταν αναφέρθηκε σε αυτό το δίσκο για το 1991 πάνω σε μουσική του Γιώργου Χατζηνιάσου. Λοιπόν, οι ασκήσεις του ύφους που έχει κάνει, εμείς ξεχωρίσαμε από αυτό το δίσκο που έφερε τίτλο «Επίθεση αγάπης, το ποιος να συγκριθεί μαζί μου». Θα συνεχίσουμε λοιπόν και αυτό το δίωρο, όπως κάθε εβδομάδα το ραντεβού μας εδώ στις ιστορίες των τραγουδιών, με Γιάννη Πάριο, μιας και την προηγούμενη εκπομπή είχαμε συμπληρώσει μόλις τα πρώτα 20 χρόνια δημιουργίας του Γιάννη Πάριου, δημιουργίας και τραγουδιού. Πάμε λοιπόν για τα επόμενα 20. Περάσαμε στο 1991, Γιάννης Πάριος, από το δίσκο «Επίθεση αγάπης, ποιος να συγκριθεί μαζί σου». Γιάννης Πάριος λοιπόν, που και το προηγούμενο δίωρο το καταναλώσαμε, το φάγαμε, μάλλον το φάγαμε και το ευχαριστηθήκαμε, με το Γιάννη Πάριο από το ξεκίνημά του μέχρι το 1990. 20 χρόνια λοιπόν Πάριος, και άλλα 20 μένουν μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί θα συνεχίσει. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα 20 χρόνια μετά το 1991 λοιπόν. Έχουμε 1992, «Επαφή» λέγεται το δίσκος που κυκλοφόρησε. Από εκεί έχω ξεχωρίσει ένα τραγούδι, το «Καλημέρα τι κάνεις», μια σκηνή του τραγούδι που, μιας και έχω γράψει ένα τραγούδι στο γιο μου, ο πατέρας μου κάποια στιγμή μαρτύρησε ότι, ξέρεις, εγώ δεν είχα γράψει όταν ήσουν ένα μικρό τραγούδι, άκουγα αυτό.

Πάμε ένα χρόνο λοιπόν αργότερα και το 1993 έχει βγάλει το δίσκο «Πάντα ερωτευμένος» ήταν ο τίτλος του δίσκου και από εκεί έχω ξεχωρίσει δύο τραγούδια. Το ομότιτλο «Πάντα ερωτευμένος» και το «Βλέμμα στο καθαρό αίμο». Πάμε να ακούσουμε και τα δύο. Γιάννης Πάριος.

και φτάσαμε στο 1994 με το Βίος Ερωτικός, ένα διπλό CD με τραγούδια δικά του σαν δημιουργός. Ο Γιάννης Οπάριος μας τραγουδάει για τη συνέχεια «Τα πήρες όλα». Ένα τραγούδι που μας έχει πει ο Στράτος ο Διονυσίου και τραγούδια που ευρύτερα γνωστά μπορεί να μην τα ξέρετε ότι είναι σε στίχους ή σε μουσική και στίχους μαζί του Γιάννη του Πάριου, είναι το «Δικό μου αμάρτημα» του Στέλιου Καζατζίδη, «Γιατί θέ μου η ζωή», «Τα μάζεψα τα πράγματα», «Βραδιάζει» του Στράτου Διονυσίου, «Απορώ με την καρδιά μου» που έχει ερμηνεύσει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, «Τώρα κι εγώ θα ζήσω» Χάρης Αλεξίου, «Παραπονό μου» Άγγελος Διονυσίου. Τελειώσαμε λοιπόν της Χριστιάνας το 1977 αυτό το τραγούδι. «Άιντε στην υγειά της» Τόλης Βοσκόπουλος. «Τα ασφάλματά σου πέλαγα» τον νησιώτικο της Στέλλας Κονιτοπούλου. «Επιστροφές καταστροφές» του Πασχάλη Τερζή και πολλά πολλά άλλα. Πάμε εμείς να ακούσουμε το «Τα πήρες όλα» λοιπόν από το Βίος Ερωτικός, από αυτό το διπλό CD το 1994.

0: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

λοιπόν να συνεχίσουμε με το Γιάννη Πάριο και έχουμε φτάσει στο 1995, που παρέα με το Χάρινο, τίτλος του δίσκου που έχει κυκλοφορήσει, μέσα εκεί υπάρχει και το τραγούδι του Χάρη νούμερο 2, το γνωστό «Έρωτας είναι θαρώ». Από αυτό το δίσκο έχω ξεχωρίσει εγώ δύο τραγούδια, το «Αν είναι δυνατόν» και το «Πάρε με», που είναι ένα ντουέτο με την Ελένη Πέτα.

1996 και η μοναξιά μέσα στα μάτια μου είναι το CD πλέον που κυκλοφορεί ο Γιάννης Οπάριος. Από εκεί έχω ξεχωρίσει από τα δεκάδες τραγούδια. Η μοναξιά μέσα στα μάτια μου, το ομότιτλο του τραγούδι. Και το σε συγχώρε ένα ντουέτο ακόμα με τη Δέσποινα Βανδύ. Γιάννης Οπάριος που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και αυτό το δίωρο να ολοκληρώσουμε. Μια και η δισκογραφική του πορεία έχει ξεκινήσει 40 χρόνια πριν και ακόμα συνεχίζεται. Η πρώτη επαφή μάλιστα, αξιοσημείωτο, είναι το πρώτο τραγούδι που μπήκε στο στούντιο και έβαλε ακουστικά και μπήκε μπροστά στο μικρόφωνο. Είναι το «Στην απάνω γειτονίτσα», όχι δικό του, του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που ερμήνευσε ο Γιάννης ο Καλατζής και έκανε σε αυτό το τραγούδι ένα σεκόντο.

1997 και Τύψεις λέγεται ο τίτλος του CD. Και Τύψεις με έχουν πιάσει εμένα, γιατί τόση ώρα λέω και ξαναλέω και ξαναλέω τα 20 χρόνια που βάλαμε στην προηγούμενη εκπομπή και τα 20 στην δεύτερη. 2020 έχουμε, εγώ έχω μείνει στο 10. Προφανώς έτσι με συμφέρει. Τα 30 χρόνια που έχουμε, έχουμε 50 χρόνια πλέον πάριο δισκογραφικά. Πάμε λοιπόν στις Τύψεις. Το 1997 έχουμε φτάσει. Σκουριά και διπλό κρεβάτι είναι αυτά που έχω ξεχωρίσει εγώ από αυτό το CD.

0: Μπόμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734 00.

0: 693.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
5: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Γιάννη Πάριο και την ανασκόπηση έτσι στη δισκογραφία του και στη ζωή του εν μέρη, ό,τι αφορά μόνο τη μουσική. Και τόσες ώρες λέμε για Γιάννη Πάριο και δεν έχουμε πει ακριβώς πώς προέκυψε το όνομα, τα βαφτίσια λοιπόν. Τα κατεξοχήν ξέρουμε όλοι ότι έπιναν από την Πάρο, αλλά πώς προέκυψε τέλος πάντων. Η Νονή λοιπόν ήταν ο Γιώργος ο Κατσαρός μαζί με το Μάτσα, το μεγάλο άντρα της Μήνος. Ο Γιώργος ο Κατσαρός ήταν στην Εράιδα. Και ο Γιάννης ο Πάριος, ο Γιάννης ο Βαθακούρης τότε, δούλευε σε ένα ξενοδοχείο απέναντι. Του πήγε κάποια στιγμή κάτι στίχους και φεύγοντας στην πόρτα του λέει: «Μιας και ήρθα, μπορείτε να με ακούσετε κιόλας σαν τραγουδιστή?» Τέλος πάντων, μόλις τον άκουσε ο Γιώργος ο Κατσαρός, του λέει: «Ναι, μιας και ήρθες, τώρα δεν φεύγεις». Τον συνόδευσε λοιπόν στη Μήνος, τότε ήταν στο Ασταδίου, ένα μικρό μαγαζάκι η Μήνος, και εκεί συναντήθηκαν με τον Μάκη το Μάτσα. Αφού γνωρίζονται, του λέει: «Γιάννη, στο επίθετο λέει Βαρθακούρης. Δύσκολο για καριέρα», του λέει. «Από πού είσαι?» «Από την Πάρο». Ωραία, πετάγεται λοιπόν ο Κατσαρός εκείνη την ώρα και λέει: «Γιάννης Παριανός». Αλλά υπάρχει νησιώτικο τραγούδι με το Παριανός. Έτσι λοιπόν έμεινε το Γιάννης Πάριος. Και λέει ο Κατσαρός: «Όταν τον πήγα στο Μάτσα, του είπα: σου έφερα τον τραγουδιστή του έρωτα για τα επόμενα 30 χρόνια. 50 έχουμε φτάσει και συνεχίζουμε».

1998 και τόσα γράμματα λοιπόν μας έχει γράψει ο Βαρδής και λέει ο Γιάννης ο Πάριος. Ένα τραγούδι που ιδιαίτερα στεναχώρησε τον Αντώνη το Ρέμο, μιας και το έχει ακούσει και στα ξεκινήματά του ήθελε να του δώσει μια φόρα αυτό το τραγούδι. Το έχει ερωτευθεί, το έχει αγαπήσει σε σημείο που όταν ο παλιός πλέον Γιάννης Πάριος το διεκδίκησε σαφώς θα το έπαιρνε. Έπεσε σε κατάθλιψη λοιπόν ο Αντώνης ο Ρέμος. Δουλεύοντας μαζί με τον Βαρδί, τον έβλεπε ο Βαρδής ότι τον είχε πάρει από κάτω που δεν ερμήνευσε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα του έταξε ότι ξέρεις κάτι, μη στεναχωριέσαι, θα σου γράψω εγώ ένα πιο δυνατό, καλύτερο από αυτό. Και έτσι του έδωσε το έτσι ξαφνικά. Οπότε έχει και αυτό το τραγούδι την ιστορία του, έτσι και τη διαμάχη του το «Τόσα γράμματα». Από το ίδιο λοιπόν άλμπουμ, το «Τόσα γράμματα», έχω ξεχωρίσει άλλο ένα τραγούδι, το «Κι αν μου λείπεις».

1999 και το σημάδι του έρωτα είναι το τραγούδι από το ομότιτλο, από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά που έπαιζε η Βάνα Μπάρμπα, αν τη θυμάστε. Το άλμπουμ έχει τίτλο «Δώσε μου λιγάκι ουρανό». Πάμε εμείς να ακούσουμε το τραγούδι που έπαιξε στη σειρά.

Αλλάζουμε λοιπόν χιλιετία και ερχόμαστε στο 2001 που μας κυκλοφορεί το άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι και από αυτόν τον δίσκο, από αυτή την δουλειά πάνε οι δίσκοι, έχουμε περάσει πλέον στα CD και μη σας πω πλέον είχαμε περάσει στα ψηφιακές ας πούμε εκδόσεις πλέον, ήταν η αρχή, τα σπάργανα που λέμε. Πάμε να ακούσουμε το άλλη μια φορά λοιπόν από αυτό το δίσκο και έχουμε μέσα από αυτό το δίσκο πάλι και μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, τεράστια επιτυχία και αυτό.

Μια φορά ζητάς να φύγεις, άλλη μια φορά πληγές ανοίγεις, άλλη μια φορά θα με πεθάνεις, άλλη μια φορά, άλλη μια φορά.

0: 2000 FM.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

η ζωή λοιπόν, μας είπε ο Γιάννης Πάριος, από το 2001, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2001 με τίτλο «Άλλη μια φορά και αυτό». Και το 2002 αποφάσισε να κυκλοφορήσει το τρίτο από μια σειρά διπλών CD, τα οποία ήταν τα νησιώτικα, τα οποία είναι μεγάλο κομμάτι στην ιστορία του Πάριου, τα οποία τα έχουμε αφήσει απ' έξω και αξίζει τον κόπο να, έτσι, να αναφερθούμε, να πούμε όλο το story για τα νησιώτικα, μιας και έχει κάνει, έχει βάλει ένα στοίχημα τέλος πάντων αρχικά με τον Μάτσα, που του λέει πάμε στοίχημα ότι ακόμα και διπλός ο δίσκος θα περάσει 100.000 μέσα σε λιγότερο από 7 ημέρες. Αυτό το στοίχημα το έβαλε όταν πρωτοκυκλοφόρησε τα νησιώτικα. Τα νησιώτικα που τον καθέστησαν στην κορφή και έγιναν από τα πιο ευπόλυτα της ελληνικής δισκογραφίας. Όλα ξεκίνησαν χάρη μιας υπόσχεσης. Λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας του Γιάννη, του είχε ζητήσει να τραγουδήσει τα τραγούδια της κούνιας του, που λέμε, δηλαδή τα τραγούδια που άκουγε από μικρός, τα ακούσματα που είχε. Αρχές της δεκαετίας του 80, η υπόσχεση έμελε να γίνει πράξη. Ο διάσημος τραγουδιστής, θέλοντας να τιμήσει την κυκλαδίτικη καταγωγή του και τη μνήμη του πατέρα του, αλλά ήθελε να κάνει και το κέφι του, να μην τα λέμε έτσι μόνο, γιατί του άρεσαν, ήθελε να ηχογραφήσει ένα δίσκο εξ ολοκλήρου με παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια. Εξ αρχής πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα, ενώ όπως είπαμε ο Μάικς ο Μάτσας είχε τις αφιβολίες του και του πρότεινε να εξυγχρονίσει τους παραδοσιακούς ήχους με μια ενορχήστρωση που θα βασιζόταν αποκλειστικά που δεν θα βασιζόταν μάλλον αποκλειστικά στο βιολί, αλλά θα είχε πιο σύγχρονα πράγματα και οραματιζόταν ένα μοτίβο που στα νεανικά κλαμπ του εξωτερικού θα παίζανε ρυθμό έθνη και ακουσμάτων του Γιάννη Πάριου κτλ. Ωστόσο, ο Γιάννης ο Πάριος ήθελε να ακολουθήσει την πεπατημένη, αποφάσισε να ηχογραφήσει ένα διπλό δίσκο με 24 παραδοσιακά τραγούδια. Ήταν ο πρώτος δίσκος από αυτή την τριλογία, όπως τα άκουγε μικρός, στα πανηγύρια του νησιού του. Κάλεσε λοιπόν στο στούντιο κορυφαίους μουσικούς και σε ένα μεγάλο γλέντι επί της ουσίας. Πολλοί από αυτούς έφεραν κρασιά, μπρακές, μεζέδες και η ηχογράφηση αυτή έμοιαζε περισσότερο με πανηγύρι παρά με δουλειά. Όταν τελείωσαν, ο Πάριος ήταν πλήρες ενθουσιασμένος, ο Μάτσας ήταν στις ανησυχίες του σχετικά με το διπλό δίσκο. Οι διπλοί δίσκοι τότε έκαναν δύσκολα πωλήσεις, όμως ο τραγουδιστής ήταν αμετανόητος και αμετάπιστος. Έβαλε τότε το στοίχημα ότι θα πουλήσει τότε. Το 82 λοιπόν που κυκλοφόρησε ο πρώτος διπλός δίσκος, και όπως ήταν η φωνή του Πάριου ξεσηκωτική και η παραδοσιακή ρυθμή και η επιστροφή του καλλιτέχνη πολύ αναμενόμενη, γίνανε ουρές έξω από τα δισκοπολία ολόκληρης της χώρας και όλοι ήθελαν να πάρουν στα χέρια τους ένα αντίτυπο του δίσκου. Η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας έκλεισε με πάνω από 200.000 πουλημένους δίσκους μάλιστα. Τα νησιώτικα δημιούργησαν ένα φαινόμενο που παρόμοιό τους δεν έχει ξαναδεί η ελληνική δισκογραφία. Σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα έως τα πιο μικρά ορεινά χωριά της Ηπείρου, αγκώτησαν και χορευόντουσαν τον Ντάρι Ντάρι, ο Ικαριώτικος και η Ψαρόβαρκα. Ακόμα και στην Πελοπόννησο λοιπόν, που τη θέση του ατελείου του Καλαματιανού που παίζει, είχαν πάρει πλέον στα γλέντια η αιγαιοπελαγίτικη παράδοση. Συνολικά λοιπόν, ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 800.000 αντίτυπα και έγινε 8 φορές πλατινένιος. Το 92, μετά από 10 χρόνια, έκανε άλλο ένα άλμπουμ με νησιώτικα και ηχογράφησε άλλα 24 παραδοσιακά τραγούδια και έβαλε σε ένα CD με τον τίτλο «Τα νησιώτικα νούμερο 2», τα οποία ξεπέρασαν και αυτά τις 150.000 πωλήσεις. Και το 2002 που φτάνουμε σήμερα λοιπόν, όχι σήμερα, που φτάνουμε στην εκπομπή μας, είμαστε το 2002 αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης ο Πάριος κυκλοφόρησε «Τα νησιώτικα 3», που δεν είχαν αυτόν τον τίτλο, είχαν «Με μια βάρκα να πας απέναντι» και περιείχανε μεγάλο μέρος των δύο παλαιότερων, αλλά και 4 πασίγνωστα νησιώτικα τραγούδια σε μια ηχογράφηση, το «Αρμενάκι», «Στο είπα και σου ξαναλέω», «Μες στο Αιγαίου» και το «Τζιβαέρι». Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς «Στο είπα και σου ξαναλέω» λοιπόν.

Φτάσαμε λοιπόν στο 2005 και ο Γιάννης Πάριος, μέχρι τότε, μάλλον να λέμε την αλήθεια, μέχρι το 2010 για την ακρίβεια, δεν έχει χρονιά που να μην έχει κυκλοφορήσει τουλάχιστον έναν δίσκο, ένα CD, μια παραγωγή τέλος πάντων να μην έχει βγάλει. Από το 10 και μετά αρχίσαμε και βγάζαμε ένα διετία. Δεν φταίει ο Γιάννης Πάριος, ούτε μίκρινε το μέγεθός του. Φταίνει οι εποχές τέλος πάντων που δεν υπήρχαν, δεν είναι τόσο προσβάσιμες για το τραγούδι. Έχει αρχίσει λοιπόν η φθορά του καλού ποιοτικού τραγουδιού. Πάμε λοιπόν στο 2005 και θα ακούσουμε «Δεν γυρίζω πίσω», ομότιτλο από την ομότιτλη παραγωγή.

Και προσπαθώντας δια της βίας να συνοψίσω σε 2-2 ώρα τον Γιάννη Πάριο, τη ζωή του, τα τραγούδια του, πιέστε με, μάλλον πιέστε με λέω, πιέστηκα από μόνος μου για να βάλω όσα κατεμένα κατά τα ακούσματά μου ήταν τα ιδανικότερα. Φτάσαμε στο 2008 και κάπου εδώ θα σταματήσω, γιατί δεν θα έχουμε και άλλη ώρα εκπομπής, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Για να κλείσουμε λοιπόν με το «Πουλάω το σπίτι», τραγούδι που στις σύγχρονες εποχές και στις οικονομικές δυσχέρειες του κόσμου έγινε και αυτό viral. Γιάννης Πάριος λοιπόν, αυτός είναι ο μέχρι σήμερα και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια του, σαφώς θα υπάρχει και μεγάλη, ό,τι και να βγάλει αυτός ο άνθρωπος είναι τεράστιος. Από το Γιάννη Φωτάκη και εδώ από τις μουσικές ιστορίες, τις ιστορίες των τραγουδιών, θέλω να σας πω να προσέχετε, να είστε καλά, να είστε υγιείς και πάντα με όμορφα τραγούδια να μας συνοδεύουν. Γεια σας!

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανα

0: συστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: 2000 FM.
20: You
19: hopes it.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ! Μέσα τους.
5: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Στέφανε!
17: Ναι!
16: Πάω σούπερ μάρκετ.
17: Στο τάδε!
16: Όχι!
17: Στο άλλο τάδε!
16: Μπα, όχι!
17: Πού θα πας!
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
17: VKD Market, λοιπόν!
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
17: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
18: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείσο σου.
19: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αχ, το γιατί δεν παίρνει γιατριά. Με αυτό το τραγούδι του Θοδωρή Βουτσικάκη, που είναι σαν βάλσαμο, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Εδώ είμαστε για 2 ώρες μαζί σας. Λουκάς Φωτόπουλος στις επιλογές των τραγουδιών, στο μικρόφωνο, εδώ στην παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε καλή παρέα και λέω να μετρηθούμε να δούμε. Είμαστε πολύ λίγοι, πόσοι είμαστε. Ας μετρηθούμε.

Πατρίδα είναι η αγάπη μας, αυτή είναι η Κίεβο και αυτό το τραγούδι με εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου βγάζει κάτι. Τι ωραίο πράγμα να αφήνεις και ένα μήνυμα μέσα από το τραγούδι. Άλλωστε αυτό δεν είναι και το νόημα. Δεν μιλάμε συνέχεια για αγάπη, λουλούδια και σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Εντάξει, εννοείται. Όλα είναι μέσα στη ζωή, αλλά να πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στο Δημήτρη Κανέλο. Για ακούστε αυτό που έχουμε καιρό να ακούσουμε.

να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά, αυτή το πνίγει. Κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της. Και προσπαθεί να το σηκώσει.

ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος και η κυρία Δήμητρα Γαλάνη στο ένα λεπτό. Ήταν αυτό το τραγούδι που μας έφερε όλο ένα πιο κοντά στο φινάλε του πρώτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Δεν τελειώνουμε εδώ, θα κάνουμε ένα μικρό break και φυσικά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημιωράκι και όσο πάει, γιατί 2 ίσον 1 είναι απλά τα μαθηματικά. Δεν βρίσκεται.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Είχαμε ορκιστεί λοιπόν, αυτή ήταν η Ελένη Πέτα, η οποία έκανε την έναρξη για τη σημερινή δεύτερη, έτσι, για το σημερινό δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα σας, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Τώρα, επειδή αρχίζει και γίνεται αρκετά ζεστό το καλοκαίρι, θυμήθηκα και το τραγούδι των Όναρ που αναφέρεται σε αυτό και λέω να το μεταδώσουμε. Τι λέτε κι εσείς?

εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλλου που έντυσε την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα και περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ Ανάμεσα, από το οποίο έχουμε ακούσει υπέροχα μόνο τραγούδια. Όλα τα τραγούδια είναι υπέροχα και ελπίζω όλα αυτά τα τραγούδια ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά να τα ακούσουμε και στις συναυλίες που θα κάνουμε την άλλη και στο Ρωτοψάλτη. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν είναι δύο καλλιτέχνες, πόσες ώρες να είναι μια συναυλία? Και όταν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες έχουν άπειρα τραγούδια στο ρεπερτόριό τους που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάντως το φετινό καλοκαίρι αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλκης στην Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλλογλου. Από την άλλη μεριά ο Θοδωρής Μαραντίνης με την Ευρυδίκη. Από την άλλη μεριά τα 30 χρόνια του Γιάννη Κότσιρα, τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου. Μόλις διαβάσαμε και τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Πολύ 30 κοντά ετία πέφτει φέτος και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Μεγαλώνουμε, παιδιά, μεγαλώνουμε.

Αυτή είναι μια rock μπαλάντα, αυτή τη rock μπαλάντα που δημιουργήθηκε με την ευκαιρία της εργασίας της Ελεονόρας Ζουγανέλη με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και πραγματικά επισφράγησε αυτή την διετή συνεργασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε ακάθεκτη παρακάτω, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να δοκιμάσουμε εκμεκ και παίρνει την πέμπτη αγαπημένη μας και να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά έχει πολλά να πει. Προσέξτε το και ακούστε το, γιατί παίρνει Μπαλτατζή με τους ΕΚΜΕΚ πραγματικά έχουν ταιριάξει πάρα πολύ.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν

0: Αλλιώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimgis. Coimgis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Πάμε σήμερα.
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή.
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού.
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: 2000 FM.
10: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
11: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Για το όνειρο ξυπνώ, η θάλασσα. Α, αυτό το τραγούδι της Ελεονόρας Μανώνα έκανε την έναρξη για το τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας αρέσει να μιλάμε για θάλασσες. Άλλωστε, μπαίνει και η εποχή που μόνο για θάλασσες μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα, καθότι το καλοκαίρι μας ταιριάζει πάρα πολύ. Και επειδή πάντα το επόμενο καλοκαίρι είναι το καλύτερο καλοκαίρι, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω ότι ταιριάζει κατάλληλα στην περίσταση.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

στους τοίχους περνά. Με στον ύπνο σου παραμονεύει, θα μεταμορφωθείς απ' τη φλόγα σε ουράνιο σώμα.

Ένας υπέροχος Φίλιππος Πλιάτσικας μετά τη φωτιά που μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά εδώ, γιατί πραγματικά μερικά τραγούδια, βρε παιδί μου, θες να τα ακούς και να τα ξανακούς. Έτσι είναι. Έτσι είναι η μουσική. Έτσι δένονται οι άνθρωποι. Έτσι δημιουργούνται παρέες. Και έτσι πας και παρακάτω. Και ξέρετε κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και να συγχωρείς, γιατί μπορείς να αντιλαμβάνεσαι κάποιο λάθος που έχεις κάνει κάποια στιγμή και να πεις ναι, έχω κάνει λάθος, με συγχωρείς. Και επειδή θέλουμε να συγχωρούμε πάντα, το είπε και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, στον ουρανό να συγχωρείς, εμείς και τους ανθρώπους.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα του

Αυτή ήταν η Δραμαμίνη με τον Μπάμπη Στόκα, του Σπίξι Λάξη για την ακρίβεια, και πραγματικά είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι όμορφη η θάλασσα όταν βρέχει, το έχουμε ζήσει όλοι μας κάποιο καλοκαίρι ή κάποιο τελείωμα καλοκαιριού, ένα φθινόπωρο ή ένα ξεκίνημα καλοκαιριού, όπως καλή ώρα τώρα που μπορεί να ρίξει μια βροχούλα και να πεις τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι έτσι. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με την Χάρης Αλεξίου. Μετά θα τα πούμε πάλι αμέσως μετά το break.

0: Better Better Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Better Better με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Better Better Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Στο ίδιο όνειρο, δραπέτες κάτω από τις ψάθινες ομπρέλες. Αυτή ήταν, εκείνος και εκείνος. Έκαναν την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα εδώ, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, με τον Λουκά Φωτόπουλο στην παρέα σας και τις επιλογές των τραγουδιών. Τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε? Θα μεταδίδουμε τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ. Κάποια από αυτά έχουμε καιρό να μεταδώσουμε και πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ να εναλλασσόμαστε έτσι πολύ πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν, από τους εκείνους και εκείνους, πάμε στην Τζοάννα Ντρίγκο και ένα πολύ πολύ ρυθμικό και πολύ ωραίο κομμάτι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Είναι η Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος. Ναι, μπορούμε να παίξουμε και έναν Αντώνη Ρέμο, όταν ειδικά η στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη, του φίλου μου του Νίκου Μωραΐτη, και έχει γράψει τόσο ωραίο πραγματικά στίχο. Εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Γιατί άλλωστε έχουμε καμιά δεκαριά λεπτά τουλάχιστον εδώ στην παρέα σας και συνεχίζουμε ακάθεκτη.

Μια διασκευή από, το πολύ πολύ γνωστό τραγούδι του Κώστα Τουρνά. Λένε να δείτε και το βιβλίο που έβγαλαν οι εκδόσεις Οξύ, αν δεν κάνω λάθος, για τον Κώστα Τουρνά, τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά, και πολύ πολύ θέλω και να την δω και να τη διαβάσω και να ασχοληθούμε λίγο με αυτή εν καιρό, όλα στην ώρα τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν τύπο ο οποίος μένει στην Ολλανδία, λέγεται Γιάννης Χατζής και έχει βγάλει ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο Μανώλης Φάμελος και λέγεται GR2.0. Και σας λέει κάτι αυτό το GR2.0. 2.0, καλά κάνει και σας λέει, γιατί το βλέπουμε ολούθε και εντάξει, καταντάει και λίγο γελίο τώρα τελευταία.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Χατζής και αυτό ήταν το σχεδόν φινάλε της σημερινής εκπομπής. Σας αφήνουμε πάντα με τραγούδι, δεν σας αφήνουμε παραπονεμένους. Οπότε, πάμε να ανέβουμε στα μαγικά φτερά του Σταύρου Νηφοράτου με τον Γιάννη Κότσιρα και να δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Και μάλιστα με ένα πάρα πολύ ωραίο καλεσμένο που δεν θέλουμε να σας πούμε ακόμα το όνομά του, γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο που μας έρχεται από την Κύπρο και θα δώσει πολύ λίγες συνεντεύξεις. Οπότε, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε φιλοξενούμενο. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και Ελλάδα 12 βαθμοί εγώ θα πω τώρα.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.

0: φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
8: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: 2000 FM.
6: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
7: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

περιμένεις από μένα, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα. Και εμείς περιμένουμε όλους εσάς να μαζευόμαστε σιγά σιγά σε αυτό εδώ το παρεάκι που μετράει χρόνια τώρα και επιτυχίες. Επιτυχίες πάντα φρέσκες από το παρόν, όπως αυτό το τραγούδι από την Πέγγι Ζήνα που άνοιξε την εκπομπή μας. Βίκυ Χατζάκη, λοιπόν, φρένο γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πάντα με την καλύτερη διάθεση, εδώ θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε. Και αυτό είναι αλήθεια.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης και τα συναισθήματα πολλές φορές δεν φαίνονται μόνο στα μάτια μας, φαίνονται και σε άλλα σημεία του σώματός μας, του προσώπου μας. Στο λαιμό, ας πούμε, κρύβεται η καταπιεσμένη αλήθεια και εσωτερική σύγκρουση, ενώ στο στήθος η λύπη και τα μη επεξεργασμένα συναισθήματα. Στους ώμους μας όταν πονάνε φαίνεται το βάρος ευθυνών και στρες που συνήθως το κουβαλάμε μόνοι μας και οι υπόλοιποι πετάνε χαρταετό. Στη γνάθο καταπιεσμένος θυμός και λόγια που δεν υπόθηκαν. Έτσι τα νίποτα πόσες εσωτερικές πληγές ανοίγουν. Αλλά κι αν τα πεις, μήπως είναι χειρότερα. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Τα χέρια τώρα όταν πονάνε είναι προβλήματα από τον έλεγχο, έτσι, από το να κρατάς κάποια πράγματα πάλι μέσα σου. Το θέμα είναι πώς τα βγάζεις και έξω σου, με ποιο τρόπο, ώστε να μην γίνει ζημιά μεγαλύτερη.

Ο Ζαφ που προφανώς πιστεύει σε προηγούμενες και επόμενες ζωές. Εμείς αν πιστεύουμε σε κάτι σίγουρα είναι σε προηγούμενα και επόμενα τραγούδια. Ήταν ο Ζαφ λοιπόν και είναι ο Στέλιος Ρόκος τώρα.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και η Άννα Βίση συνεχίζει αυτή την επιτυχία που νομίζω είναι σαν να της τη χρώσταγε ο Θεός στο σύμπαν, η ίδια στον εαυτό της. Και ο Καρβέλας βέβαια, που είχε χρόνια να της γράψει απανωτά νομίζω τόσο ωραία τραγούδια, όσο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και για την επόμενη τραγουδίστρια. Πιο λίγα χρόνια βέβαια στα μουσικά πράγματα, πιο λίγο χρονών και η ίδια. Και εκείνη συνεχίζει πάρα πολύ ωραία το δρόμο που είχε ξεκινήσει αρκετά παλιότερα ως μέλος ενός κοριτσίστικου γκρουπ και είναι βέβαια η Ελένη Φουρέιρα. Αλλά ποιος το θυμάται άραγε σε αυτό το

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

που είναι αυτά που έχεις τάξει. Έτσι, μην τάξει σε Άγιο Γερί και σε παιδί κουλούρι, όπως... όπως λέει και η παροιμία η ελληνική. Αλλά το θέμα είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν πιστεύουμε. Μας υπόσχονται πράγματα και δεν τα πιστεύουμε. Απλά τα ακούμε. Το κακό είναι ότι δεν τα πιστεύουμε και από εκεί που θα έπρεπε να τα πιστεύουμε. Και αδικούμε τον εαυτό μας τελικά. Ένας φαύλος κύκλος.

κάτι φτιάχνεις, κάτι χαλάς. Στον εαυτό σου, στο μέσα σου, στο έξω σου συμβαίνουν. Τώρα αναθρηστικά το αποτέλεσμα είναι χειρότερο. Εντάξει, είσαι για επισκευή. Σκέτο, όχι πέταμα που λένε κάποιοι προς Θεού. Αλλά ναι, χρειάζεται μια επισκευή. Να το αντιστρέψουμε το θέμα. Και η άνοιξη νομίζω μας βοηθάει γενικά έτσι σε επισκευές παντός είδους. Και μέσα μας και έξω μας και στο σπίτι μας. Νομίζω τώρα είναι η εποχή που αποφασίζουμε όλοι να βάψουμε, να ανακαινήσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Εκτός βέβαια από τα κλασικά, ντουλάπιες, χαλιά, ξέρετε.

0: Betclave. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το νερό λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτή είναι η Βίκη Χατζάκη, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Αυτή που έχει ήδη ξεκινήσει, φρένο γκάζι λοιπόν. Μην ξεχνάτε, σε αυτό το τρίτο ημίωρο σε κάθε εκπομπή έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με διάφορες χρησιμότατες συμβουλές για το ζήν και το εφ ζήν, μπορώ να πω. Σε λίγο θα σας πω και το θέμα το σημερινό.

Σπορ, θέλω κύπελο πρωτάθλημα και 10 μπαλόν ντορ. 10, μετά το 23 συμπληρώνω. Μία για κάθε χρόνο παρουσιάσμου στο χώρο. Ή τουλάχιστον 4, μία για κάθε σπόρο. Να έχω 4 χέρια να τις κρατάω στον κόρο. Ζω από το δρόμο και εκτιμάω ότι από αυτόν έχει βγει. Είμαι στη γύρα με το squeezing.

0: κάνει κάποιος άλλο.
1: Δεν τραγουδάει, μιλάει, αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά και με το δικό του τρόπο Lex που μόλις ακούσαμε. Και σε διαφορετικό έτσι, ρυθμό, στίχο, ύφος είναι η Μαλού Ασπιρίνη.

0: τι λέτε, φυσάει η θάλασσα πλατιά. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήρθε ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου. 7 βήματα για να ανακαλύψουμε τον δικό μας σκοπό που μας παθιάζει. Αμέσως μετά μικρό break και πάλι μαζί Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Έχετε διαπιστώσει πως όταν ένας άνθρωπος έχει βρει το σκοπό του, αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και αφιερώνεται σε αυτό, τότε ζει με νόημα, χαρά και πληρότητα. Έχετε γνωρίσει κάποια παιδιά που μικρά δείχνουν ξεκάθαρα μια κλίση σε μια τέχνη, ένα άθλημα ή μια επιστήμη και ασχολούνται πολλές ώρες με αυτό, κάνουν όνειρα και ζητούν διακαώς από τους γονείς τους να τους στηρίξουν? Αυτά είναι παιδιά που έχουν βρει το σκοπό τους. Αν εσείς δεν τον έχετε βρει, θα μοιραστώ 7 βήματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να ανακαλύψετε τον δικό σας σκοπό, εκείνο που σας παθιάζει πραγματικά. Νούμερο 1. Εντοπίστε τις κορυφαίες στιγμές σας. Καθίστε ήσυχα με τον εαυτό σας, κάντε μια ανασκόπηση και φέρτε στο μυαλό σας στιγμές όπου αισθανθήκατε ικανοποίηση, δημιουργικότητα ή ένα δυνατό συνέστημα συμμετοχής και συμβολής. Ποιες δραστηριότητες ή προσπάθειες σας έφεραν να νιώθετε αυτή τη χαρά και την πληρότητα? Νούμερο 2. Βρείτε τις αξίες σας. Εξερευνήστε τι είναι για σας σημαντικό, γιατί ο δικός σας σκοπός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις αξίες σας. Κάντε μια λίστα και συνδυάστε τις με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες που σας ικανοποιούν και σας ενθουσιάζουν. Νούμερο 3. Εντοπίστε τι σας παθιάζει. Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο? Για ποια θέματα ή δραστηριότητες αισθάνεστε μια φυσική έλξη? Τι είναι αυτό που όταν το κάνετε περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβετε? Νούμερο 4. Προσδιορίστε τα ταλέντα σας. Καταγράψτε σε τι είστε καλοί, για ποια χαρακτηριστικά σας επαινούν οι άλλοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που τους αρέσει πολύ η μαγειρική, ψάχνονται με συνταγές και φτιάχνουν υπέροχα φαγητά. Νούμερο 5. Βρείτε το γιατί σας. Συνήθως πίσω από τον σκοπό, μια μεγάλη κινητήρια δύναμη είναι ο αντίκτυπος, η επιρροή και η διαφορά που οραματίζεται κάποιος να φέρει στον κόσμο. Κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Στο νούμερο 6. Αναζητήστε έμπνευση. Εμπνευστείτε από μέντορες ή πρότυπα που αντιπροσωπεύουν αυτό που σας συναρπάζει ή τις αξίες που θαυμάζετε. Μάθετε από τη δική τους πορεία και εμπειρίες και διδαχθείτε από εκείνους για να πραγματώσετε τις δικές σας φιλοδοξίες. Νούμερο 7. Μπείτε στη δράση και πειραματιστείτε. Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Δοκιμάστε δραστηριότητες και ασχολίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες σας. Και εντοπίστε τι σας ανεβάζει την ενέργεια και σας κάνει να νιώθετε ενθουσιασμό και πληρότητα. Η ανακάλυψη του σκοπού της ζωής είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Γι' αυτό μην απογοητεύεστε αν νιώθετε πως δεν τον έχετε βρει, ούτε και να συγκρίνεστε με εκείνους που θεωρείτε τυχερούς γιατί τον ανακάλυψαν σε νεαρή ηλικία. Θυμηθείτε πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό εξελικτικό δρόμο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αποφάσεις που πολλές φορές κρίνουν τη ζωή μας και όχι μόνο, και τη ζωή των άλλων. Έτσι, και εκεί είναι που πρέπει να έχουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις. Πώς επηρεάζουμε και τους άλλους με τις δικές μας αποφάσεις, όχι μόνο τον εαυτό μας. Και μία απόφαση που έκανε η οικογένεια τώρα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη. Μία πολύ ωραία απόφαση, μία πολύ ωραία συνύπαρξη οικογενειακής φύσεως πλέον, αφού είναι και επίσημα νονά του γιού του.

Σε εσάς τι δίνει η έμπνευση? Όσα ζείτε είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, αυτό λέει ο Παν Παν πάντως. Δεν είναι νότες μόνο σίγουρα.

Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρει και η κυρία Ελληνίδου, κάτι ξέρω και εγώ που σας λέω ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής μας και σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και βέβαια όλα αυτά μπορείτε κάπως να τα συνεχίσετε, μην φύγετε από την παρέα. Εγώ φεύγω, εσείς μένετε. Αυτή είναι η συμφωνία, εντάξει.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart σε όλη την Ελλάδα, εδώ και πάνω από 12 χρόνια. Κώστας Σιντόπουλος θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες και βεβαίως κοντά μου το Media Inspector και αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος που μας τραγούδισε με λίγα λόγια στην θέση νούμερο 20 το τραγούδι του και φυσικά θα ακούσουμε λίγο αργότερα το Όπου και αν πας που βρίσκεται και μέσα στη δεκάδα. Καταρχήν να δούμε αν θα παραμείνει η Κατερίνα Λιόλιου στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Θα τα μάθετε όλα αυτά σήμερα. Προς το παρόν, Πέγγι Ζήνα, άμυνα στο 19 και έρχεται η αναβίση με την εξαίρεση στο 18.

Η αλήθεια είναι ότι είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στον πλανήτη. Νερό. Το νερό νεράκι. Νερό λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και Νόιζη, στο νούμερο 17 το τραγούδι. Η Ανούλα του Χιονιά, η Άννα Βύση, ήταν στο 18 με την εξαίρεση και βεβαίως θα την ξανακούσουμε με το Αιγαίο, το οποίο παιδιά σαρώνει και έχει μπει, θα σας το αποκαλύψω από τώρα, μέσα στην πεντάδα μια χαρά. Τώρα, Ηλίας Βετός στη συνέχεια, μάτια μου στο 16. Μάτια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητοπούλου.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, μας τραγούδισε αυτά τα χίλια, το τραγούδι του στην θέση νούμερο 15. Ο Γιώργος Μαζονάκης τελικά ανέβηκε πάλι με τις επιπτώσεις που είχε πέσει το κομμάτι. Μια χαρά, στο 14 είναι. Για να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Και μετά Πέτρος Ιακωβίδης με το τέλεια στο 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Στο νούμερο 12. Ανεβαίνει συνέχεια το τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Για να δούμε, θα μπει στη δεκάδα. Νομίζω θα μπει στη δεκάδα, έχω την εντύπωση. Τώρα είναι στο νούμερο 12. Και έρχεται ένα κομμάτι που είχε μείνει φυσικά στην κορυφή πολύ καιρό. Η Ελένη Φουρέιρα είναι μέσα στην 20άδα ακόμα με το Αλληλούια. Και θα είναι και πάλι κοντά σας ο Κώστας Ζητόπουλος σε λίγη ώρα. Στο δεύτερο μέρος, για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε τι γίνεται εκεί με τα 10 κορυφαία σε όλη την Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας από την AFPI εδώ και 12-13 χρόνια. Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός, βεβαίως. Παρακαλώ, μας τραγούδισε όπου και αν πας. Δεν πάτε πουθενά, μείνετε εδώ. Γιατί πρέπει να δούμε ποια είναι τα τραγούδια τα οποία είναι τουλάχιστον σαρωτικά στις 5 πρώτες θέσεις. Θα παραμείνει η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Για να δούμε κιόλας. Λοιπόν, προς το παρόν. Ανεβαίνει το ντουέτο. Και αν ξανά νομίζω, ή κάνω λάθος, ντουέτο στη ζωή και στο τραγούδι. Η Ιωσήφινα με τον Νίνο. Τι κάνεις, ωραίο κομμάτι στο 9.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας.
2: Στυχώς, η κατάσταση που πασίγνωσε τον καλλιτέχνη.
1: Και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο νούμερο 7 το τραγούδι της, ενώ μία θεσούλα πιο κάτω. Πολύ καλά πάει το καινούριο κομμάτι της Νατάσας Θεοδωρίδου. Φορτηγό, φορτηγό, Νταλίκα, τι άλλο, πυρ, ξέρω εγώ, σκάνια, αν και σκάνια, λέτε το λοιπόν. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 8. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες, στο 6 και μετά πάμε στην πεντάδα. Τι γίνεται εκεί, παιδιά, υπάρχει ανταγωνισμός σκληρός, έτσι.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: Και να το κομμάτι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 5 τούτη την εβδομάδα. Το καινούργιο τραγούδι από την Άννα Βύση, Σαρωτικό, νομίζω θα πάει στην κορυφή, πιστεύω. Προς το παρόν είναι στο νούμερο 5 το Αιγαίο, το αγαπημένο μας Αιγαίο, το γαλάζιο κατά γάλανο Αιγαίο. Κώστας Ιντόπλος μαζί σας, για να δούμε τώρα παρέα τι θα γίνει στη συνέχεια. Άντωνης Ρέμος στο νούμερο 4, η Δευτέρα του που είχε πάει στην κορυφή, αλλά έμεινε μόνο μία εβδομάδα εκεί. Και σε λίγο, να ξανανέβηκε πάλι η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα στο νούμερο 3.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

για ακόμη μια εβδομάδα. Το τραγούδι που βέβαια εντάξει έχει πάει και στην κορυφή, το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας είναι από το Θοδωρή Φέρη, το Είπες. Τι να σας πω, καταρχήν ένα ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου δύο ώρες σήμερα και δύο ώρες θες, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Που νομίζω έχετε καταλάβει ότι παραμένει, παρακαλώ, το Κατερινάκι στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα. Δεν θα μας δώσει λογαριασμό, θα μας το τραγουδήσει λογαριασμός. Από τον Κώστα Σιτόπουλο, τι άλλο. Πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε και σήμερα και χθες. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματος.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στο πολύ ωραίο ραδιοφωνικό μας παρεάκι. Θα περάσουμε τέλεια μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Δεν ξέρω τι να πρώτο συζητήσω μαζί σου. Έχω τα αστρολογικά, έχω ένα Μάη κούκλο. Το ξέρεις ότι αυτός ο μήνας έχει φεγγάρια που καθορίζουν πολύ τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Δύο φεγγάρια παρακαλώ. Είναι ένας ιδιαίτερος μήνας. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει πάει πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, εγώ τον λατρεύω. Τον λατρεύω όχι επειδή γιορτάζω, τον λατρεύω γιατί είναι ωραίος ο Μάιος. Και κάνει και ωραίες θερμοκρασίες. Ακόμη τουλάχιστον δεν έχουμε καύσωνες, γιατί πέρσι το είχε χτυπήσει το σαραντάρι του, το μαγιάτικο, και είχα τρελαθεί. Σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικές προβλέψεις έρχονται κρίσιμα γεγονότα σχεδόν για όλα τα ζώδια. Κανένας δεν θα την γλιτώσει. Γεγονότα όμως που θα φέρουν την αλήθεια στο φως, θέλεις δεν θέλεις. Λοιπόν, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα, μόνο για σένα, να παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, αλλά και να συντονίσουμε. Γιατί όχι. Θέλω λοιπόν να σου μιλήσω για μία τακτική που βλέπω τον τελευταίο καιρό, μία γένεια να παίζει παντού. Αλήθεια όμως, μία μορφωσιά, μία ότι ο άλλος δεν έχει παιδεία. Έβλεπα λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο story της Μάριας Λαουτάρη, που είναι φυσικά φίλη μου, είναι συνεργάτη μου άπειρα χρόνια, είναι life coach, η οποία είπε ότι όταν κάποιος σου μιλάει άσχημα, όταν κάποιος απευθύνεται σε σένα με προσβολές, το πρόβλημα είναι δικό του. Αυτή δηλαδή η συμπεριφορά δείχνει κάτι για εκείνον, δείχνει κάτι για τον τρόπο που μεγάλωσε, για τα προβλήματά του, για τα ψυχολογικά του. Οι προσβολές, παιδιά και η αγένεια, δεν είναι προσωπικές. Δεν φταίμε εμείς αν ο άλλος έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο και δεν μπορεί να είναι ευγενικός. Για προσέξτε το λίγο.

μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα που νομίζω ότι μας καίει όλους. Τι είναι αυτό που παθαίνουμε? Εγώ θα σου πω και πότε ακριβώς μου συμβαίνει. Και θέλουμε γλυκό. Εμένα μου συμβαίνει μετά το μεσημεριανό ύπνο. Γιατί εννοείται ότι το μεσημέρι θέλω μία ξεκούραση, τέλος πάντων, ειδικά Σαββατοκύριακα, αλλά και καθημερινές. Όταν γυρίζω από τη δουλειά, ή αν έχω ξαπλώσει έστω και για 30 λεπτά, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο οργανισμός μου θέλει γλυκό. Αυτό βέβαια σύμφωνα με τους διατροφολόγους δεν είναι πείνα. Η επιλογή αυτή του γλυκού έχει να κάνει με την κούρασή μας. Δηλαδή δεν έχουμε ενέργεια και ο οργανισμός για να ανταπεξέλθει στην κούραση θέλει γλυκό, θέλει ντοπαμίνη. Τι σημαίνει όταν αυτό γίνεται συνέχεια, ότι θέλουμε δηλαδή ζάχαρη? Δεν κοιμόμαστε πολύ, δεν είμαστε χορτάτοι. Μπορεί βέβαια να σημαίνει ότι δεν τρώμε και καλά και ο οργανισμός πεινάει και φυσικά εννοείται θέλει ζάχαρη.
1: Ναι.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, θέλω να πω την σοφία της ημέρας και όχι ακόμη τα ζώδια. Η σοφία της ημέρας λοιπόν είναι η εξής. Οι παντρεμένοι θέλουν διαζύγιο. Όσοι δεν είναι παντρεμένοι θέλουν αγάπη. Τα παιδιά βιάζονται να μεγαλώσουν. Εμείς τώρα που έχουμε μεγαλώσει θέλουμε να μικρύνουμε. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη. Οι άγνωστοι διψούν για δόξα. Οι διάσημοι διψούν για ιδιωτική ζωή. Οι άνθρωποι που περπατούν όλη μέρα θέλουν ξεκούραση. Οι άνθρωποι με πρόβλημα υγείας και δεν μπορούν να είναι έξω θέλουν να βγουν, να περπατήσουν και να σηκωθούν έστω και μία φορά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ποτέ δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Εκτιμάμε την κάθε στιγμή για αυτό που μας προσφέρει η ζωή. Και ξέρεις τι γίνεται, πάντα θέλουμε το φαγητό του άλλου και ποτέ δεν καταλαβαίνουμε τη δική μας ευτυχία και τη δική μας χαρά. Αυτή ήταν η σοφία της ημέρας. Για σκέψου λίγο.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω τι φοβάσαι. Ποιες να συντηρήσεις στο προφίλ που θέλεις να σε.

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάνους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου είπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκόλλησανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θάχτιζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή. Βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στο σάξι να την πληγεί. Γιατί μου κόστησαν πολύ και μου κατέστρεφαν τα
1: όρια. Έλα, Μανσού, έξω το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε σε τι δεν πρέπει να χαλάμε την ενέργειά μας. Τι δεν πρέπει να παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Σταμάτα λοιπόν να δίνει σημασία σε κουτσομπολιά, σε φήμες, σε άστοχες φλιαρίες, σε ψεύτικους φίλους που νομίζω ότι πια καταλαβαίνουμε ποιοι είναι. Σταμάτα να δίνει σημασία στον φόβο της αποτυχίας και τόλμη, σε ρίσκαρε. Σταμάτα να δίνει σημασία σε λάθη που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Όπως λέει και η φίλη μου η Λαουτάρη, ένα αυγό το οποίο έχει τηγανιστεί δεν ξετηγανίζεται. Αυτά είναι τα λάθη του παρελθόντος, ας τα ήσυχα πίσω σου. Μην δίνει σημασία στο ότι σκέφτονται οι άλλοι. Δεν σε ξέρουν, δεν ξέρουν τον αγώνα σου, δεν ξέρουν τα ταλέντα σου. Σταμάτα να δίνει σημασία σε αυτά που δεν έχεις. Εστίασε σε αυτά που έχεις και είναι πάρα πολύ μεγάλες ευλογίες. Σταμάτα να δίνει σημασία σε προσδοκίες της κοινωνίας. Οι δικές σου προσδοκίες, τα δικά σου τα θέλω, οι δικές σου επιθυμίες. Ποιες είναι? Βρες την αλήθεια. Βρες τον δικό σου εαυτό και κράτα γερά.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ξεκινάω σιγά σιγά τα ζώδια. Θέλω να σου πω ότι γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος. Φυσικά έρχονται και κάποια έτσι ξαφνικά γεγονότα να μας ταρακουνήσουν. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Κρυός, χαμογελάς ξανά. Δίνεις βέβαια λίγο αγώνα στα επαγγελματικά, αλλά είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό. Πάμε να δούμε τι κάνουν και οι Ταύροι. Οι Ταύροι βρίσκονται σε καλύτερη φάση. Μεταμορφώνονται, διεκδικούν, γιατί όχι. Οι Δίδυμοι έχουν μια πολύ έντονη αίσθηση της ελευθερίας. Το μόνο που θέλουν είναι να είναι καλά και μόνοι. Οι Καρκίνοι θέλουν πάρα πολύ δέσιμο. Τα Λιοντάρια δείχνουν έναν εγωισμό. Οι Παρθένοι έχουν ανάγκη να ελέγχουν τα πάντα στη ζωή τους αυτή την περίοδο. Ηρεμήστε και λίγο. Ενώ τα υπόλοιπα ζώδια θα τα πω στην κορυφή της ώρας. Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Λέλη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στην δεύτερη μας ώρα, στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Αυτός ο Μάιος έχει τα δώρα του, έχει τις εκπλήξεις του, έχει τις αποκαλύψεις του, έχει τα έσοδά του, έχει και κάποια έκτακτα έξοδα και έχει και δύο απίστευτα φεγγάρια. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν τα αστρολογικά μας. Ζυγός, γοητεύεις, ηρεμείς, ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και κάτι δυσάρεστο που ίσως συμβεί. Σε βγάζει από την ζώνη ασφαλείας, αλλά είναι για καλό σου. Σκορπιός, υπάρχει μια ένταση σε σχέση, σε δουλειά, στα πάντα. Τοξότης, επιζητάς ελευθερία. Εγώκερος, λίγο τα πράγματα στα ερωτικά έχουν ψυχράνει. Μάλλον ευθύνεσαι εσύ που δεν λες ξεκάθαρα τι θέλεις. Υδροχός, υπάρχει μια απόσταση με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ιχθύς, έντονο συνέστημα. Διεκδικείς στον έρωτα. Διεκδικείς στη δουλειά. Αυτά είναι τα αστρολογικά μας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, γιατί έρχεται και ένα καλοκαίρι επεισοδιακό αστρολογικά μιλώντας.

Υπάρχει μία τάση το τελευταίο καιρό που λέγεται κοινός κουμπαράς. Αυτή η νέα τάση επικρατεί σε κάποιες παρέες. Φυσικά πρέπει να τηρηθούν οι χρυσοί κανόνες. Υπάρχει λοιπόν μία πραγματικότητα. Είναι κάτι πιο βαθύ από ένα απλό τρίκι για να πληρωθεί ο λογαριασμός στο επόμενο τραπέζι. Είναι μία έμπρακτη δήλωση εμπιστοσύνης και μία προσπάθεια να κτιστεί μία κουλτούρα κοινής αυθονίας ανάμεσα σε ανθρώπους που επιλέγουν να πορεύονται μαζί. Να τη δούμε λίγο αυτή την τάση. Λοιπόν, τελευταία, οι παρέες πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας μια τάση που κάνει θράψη στα social media και αλλάζει τα δεδομένα στις βόλτες. Στην ουσία πρόκειται για έναν κοινό κουμπαρά, στον οποίο μια ομάδα φίλων, κολλητών, συναδέλφων καταθέτει χρήματα σε μια βάση εβδομαδιαία ή και μηνιαία. Να καλύπτονται δηλαδή εκεί τα κοινά έξοδα από το κυριακάτικο μπραντς και τα δώρα γενεθλίων μέχρι και τις καλοκαιρινές διακοπές. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι πάρα πολλά άτομα κάνουν οικονομία και αντίο το άγχος. Κτίζει αυτό βέβαια και μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και κοινής αυθονίας. Βέβαια, προσοχή, ποιους εμπιστεύεσαι σε αυτή την τάση,

Πάμε και στη συνταγή της ημέρας. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Το έχω πει ότι όσο τώρα έτσι περνάμε στην άνοιξη και στο καλοκαίρι, θέλω εξαιρετικά εύκολες συνταγές. Δεν θέλω να καθόμαστε με τις ώρες στην κουζίνα. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι ξεκινήσει ζέστη. Θέλω δροσερά πιάτα, θρεπτικά βεβαίως, γιατί προσέχουμε και την υγεία μας, προσέχουμε και τη διατροφή. Αλλά δεν θέλω πάρα πολλές ώρες να χάνουμε από τη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία μακαρονοσαλάτα. Θα χρειαστούμε 160 γραμμάρια πένες, ομή μέτρηση, 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες, έτσι, 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες πέστο βασιλικού, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα μπαλσάμικο με στέβια, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 ολόκληρη μοτσαρέλα σε κυβάκια και ντοματίνια όσα θέλεις. Μπορείς να επιλέξεις μακαρόνια που είναι πιο πλούσια σε πρωτεΐνη για καλύτερο κορεσμό. Μπορείς φυσικά να προσθέσεις και κοτόπουλο, σολομό, τόνο, αυγό, όσπρια ή τόφου. Είναι πανευκολάκι. Τα βράζεις τα μακαρόνια, πολύ εύκολο, όχι και πάρα πολύ, εντάξει, πάλι και λίγη μοτσαρέλα. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη σαλάτα. Τη βράζεις λοιπόν τις πένες και βάζεις όλα αυτά τα υλικά. Το πέστο βασιλικού, την μπαλσάμικο, την κρέμα, το λίγο ελαιόλαδο, τη μοτσαρέλα σε κυβάκια και ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, κάνεις κρέμα και βάζεις μέσα τις πένες. Και από πάνω τα ντοματίνια, ίσως και το τόφου, ίσως και το κοτόπουλο. Καλή όρεξη!

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στον αέρα. Και βέβαια πάμε να δούμε ποιες τροφές είναι αυτές που μας δίνουν πάρα πολύ γερά κόκαλα. Είναι τροφές που δεν είναι απλά υγιεινές, αλλά στοχεύουν σε πάρα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ύπνο, μνήμη, πέψη, οστά και συνολική ευεξία. Υπάρχουν τροφές λοιπόν που είναι σαν φάρμακα και δίνουν ωραίο ύπνο, καλή μνήμη, καλή συγκέντρωση, σωστή πέψη και δυνατά οστά. Γερά οστά, σημείωσε, σαρδέλες, ταχίνι, γιαούρτι, καλός ύπνος. Πρέπει να πιούμε λίγο χαμομήλι πριν, να φάμε ένα ακτινίδιο, είναι εξαιρετικό. Καλά, εγώ ακτινίδια τρώω πάρα πολλά. Αμύγδαλα και κεράσια, που είναι και η εποχή τους. Πάμε στα δυνατά μαλλιά. Μπορούμε να έχουμε κολοκυθόσπορους, αυγά, φακές, γλυκοπατάτα. Αν θέλουμε να έχουμε γερό σηκώτη, πράσινο τσάι, μπατζάρια, που είναι η εποχή τους. Το Μάιο βρίσκουμε πολύ ωραία μπατζάρια, σκόρδο και κουρκουμάς. Γερές αρθρώσεις, λιπαρά ψάρια, ελαιόλαδο, κουρκουμάς και μούρα.

Πάρα πολλές φορές συζητάμε στην παρέα ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, με την έννοια ότι την έχουμε φορτώσει πολύ εμείς. Πάμε λοιπόν, και μιλάω για αντικείμενα, πάμε λοιπόν να αποχωριστούμε πράγματα που καλώς, κακώς τα έχουμε στο σπίτι. Κουτιά από συσκευές. Αν ανοίξεις μια αποθήκη, ένα πατάρι, ένα ντουλάπι, θα βρεις σίγουρα άπειρα κουτιά από κινητά, μικροσυσκευές, παπούτσια. Αυτό το μπορεί να το χρειαστώ κάποια στιγμή, ξέχνα το. Δεν θα το χρειαστείς ποτέ. Αν θέλεις, μπορείς να πετάξεις τα παλιά καλλιντικά, τα οποία λήγουν και φυσικά δεν εξυπηρετούν πουθενά. Βάλε χεράκι και στην κουζίνα. Εγώ, παιδιά, έχω άπειρα τάπερ. Βάλε χεράκι και σε παλιές αποδείξεις. Πέτα ρούχα. Πέτα παπούτσια. Τώρα θες να το πάω και στο συναισθηματικό κομμάτι. Το ξέρεις ότι στη ζωή μας μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, ανοιγόμαστε πάρα πολύ, λέμε πάρα πολλά προσωπικά και τελικά πρέπει να πες και γίνει ένα γερό ξεκαθάρισμα. Πέρα από το σπίτι μας, πέτα παλιά αντικείμενα, παλιά φωτιστικά, παλιά χαλιά, φλοκάτες, μαξιλαροθήκες, σεντόνια. Κάνε ένα restart παντού. Ξεκίνα από το σπίτι, φτάσει και στην καρδιά σου.

σε ένα σκοτάδι μεθυσμένο. Με ένα κοπάδι ξωτικά και ερημίες. Είναι εδώ ένα φωτάκι χαλασμένο που ψάχνει μάταια καινούργιες μπαταρίες. Είναι εδώ σαν αστροναύτης στο φεγγάρι να ψάχνω πάλι το δικό σου οξυγόνο. Είμαι εδώ με το δικό σου μαξιλάρι που κάθε βράδυ

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα, ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα στο στούντιο και σου πω αντίο, όχι αντίο, στο επανειδήν, γιατί θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα την άλλη εβδομάδα. Και βέβαια να πούμε και μια παραδοχή, δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη. Τα άτομα τα οποία ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα. Τέλειο, είναι απλά τέλειο. Άτομα λοιπόν που είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε επαναλαμβανόμενους ήχους, το έχω αυτό πάρα πολύ, με εκνευρίζει αφάνταστα, μπορεί να είναι χτύπημα, μπορεί να είναι μάσημα, μπορεί να είναι ρουθούνισμα. Αυτά τα άτομα λοιπόν, αυτά τα άτομα που ενοχλούνται διαθέτουν πιο ξημένη αντίληψη και επεξεργάζονται τα ερεθίσματα διαφορετικά. Έχει συνδεθεί λοιπόν με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επιλύση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση. Το μυαλό τους εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ενοχληθείς από τέτοιους ήχους, θυμίσου ότι ίσως λειτουργείς σε πιο υψηλό επίπεδο. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Να προσέχετε, φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

μικρός ουρανός έχω κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.